0: μεγάλες επιτυχίες. Πάντα. Ρυθμός 103,1. Το δυνατό ραδιόφωνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφετε.
1: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό, Σάββατο βράδυ.

αγάπες, χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου

Θέλεις περισσότερη μουσική? Θέλεις ρυθμό? 103,1.

Αν σου άρεσε το προηγούμενο τραγούδι, το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο. Ρυθμός 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

0: Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει.

πίσω στο ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.

0: Χαλάρωσε και ακού μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 103,1.
1: Εφύγες για πάντα, σου λέω, ξέχασες. Μες στις αναμνήσεις κομμάτι που έσβησες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

Παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

Κάθε μέρα, όλη μέρα, ακούς μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Καλημέρα.

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Για την επιχείρησή σου, αναζητάς αξιόπιστες, σύγχρονες και οικονομικές λύσεις. Για την επιχείρησή σου, είμαστε δίπλα σου με όλα όσα χρειάζεσαι. Technology Center, Πετσόνιας Ανδρέας. Αξιόπιστα φωτοτυπικά, εκτυπωτές επαγγελματικών προδιαγραφών, οικονομικά αναλώσιμα και γραφική ύλη. Ενοικίαση σύγχρονων φωτοτυπικών χωρίς το κόστος αγοράς. Πληρώνεται μόνο το κόστος χρήσης ανάλογα με τον αριθμό εκτυπώσεων ή φωτοτυπιών. Technology Center, Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Η τεχνολογία στα καλύτερά της.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 7.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
6: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
7: Κάτι ψήνεται καθημερινά και η πόλη γεμίζει γεύσεις και μυρωδιές. Daltons. Νοστιμεύουμε τις στιγμές σας με αγνό, φρέσκο ψωμί παντός τύπου και κάθε είδους λαχταριστές αρτολιχουδιές, σφολιατοειδή, γλυκίσματα και βουτήματα. Όλα φτιαγμένα με αχνές πρώτες ύλες, ολόφρεσκα υλικά και μπόλικο μεράκι με την εγγύηση του ονόματος Δαλθανάση. Daltons. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. Θα μας βρείτε στη Σοφοκλέους Κομνηνού 2, Κομωτινή και στο Facebook Daltons. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 310 85 552 και 69 72 00 66 35. Κάνουμε πιο νόστιμη την κάθε μέρα.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 18 92. Μάρμαρα Δεμίρογλου, εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
8: Παραγωγή συγκατανάλωση ίσον απόλαυση. Με άλλα λόγια, κρεοπωλείο το κτήμα. Προσφέρουμε τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρεατικά για το καθημερινό σας τραπέζι. Απολαύστε μοσχάρια, αρνάκια, κοτόπουλα και ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Εξαιρετική ποικιλία σε παρασκευάσματα, τηγανιές και φτεθάκια, εξοχικά, κεμπάπ, ρολά και λουκάνικα, όλα χειροποίητα με φροντίδα και μεράκι. Κρεοπωλείο το κτήμα. Στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Φωλιάς. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25310 27 080. Διανομή μετά τις 3 το μεσημέρι. Δεχόμαστε πληρωμές με όλες τις κάρτες και στην οικία σας. Το κτήμα της απόλαυσης.
9: Υπεύθυνος καταστήματος Κατσαμάκης Κωνσταντίνος.
10: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310 21 300. Κουρίδης. Σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
11: Να έρθει η μανούλα αγόρι μου να σου πλύνει τα ρούχα.
12: Όλα πλυμμένα είναι, μάνα.
11: Να έρθω να σου τα σιδερώσω.
12: Είναι και σιδερωμένα, όλα κομπλέ.
11: Αχ, βρήκες άλλη να σε φροντίζει. Ποια σε τύλιξε, αγόρι μου?
12: Καλάρωσε ρε μάνα, καθάρισε η λιαχτίδα.
3: 40 χρόνια σας φροντίζουμε όσο κανείς.
13: Στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιακτίδα, λεωφόρος ηρώων 8.
3: Καθαρίζουμε χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες, δερμάτινα, καστόρ, σουέτ.
13: Αλλά και σαλόνια και στρώματα.
3: Παραλαβή και παράδοση από τον χώρο σας.
13: Δωρεάν φύλαξη σε ειδικό χώρο για χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες.
3: Για καθαρές δουλειές που λάμπουν, στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιακτίδα, λεωφόρος ηρώων 8. Τηλέφωνο 25310-24007.
13: Ηλιακτίδα.
11: Έχω ένα ταγέρ για καθάρισμα. Δεν πετάγεσαι να το πάρεις να το πας στην ηλιακτίδα?
5: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 7.
2: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
5: Η λάμψη έχει όνομα. Κοσμήματα Μαρδυρός.
14: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
5: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
14: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
5: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κριτών 4 στην Κομοτηνή.
14: Κοσμήματα Μαρδυρός.
5: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
6: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει

πίσω στο ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.

Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: σκεπασμένα.
1: Χαλάρωσε και ακού μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 103,1.
2: Για κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σε έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Ταχύτητα Πήγασος. Συνέπεια Πήγασος.
2: Ταξί
1: Πήγασος. Η κορυφαία εταιρεία ταξί. Με ασφάλεια και εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο. Με απίστευτες παροχές χωρίς επιπλέον χρεώσεις. Δωρεάν Wi-Fi και η διαδρομή αποκτά ενδιαφέρον. Ταξί Πήγασος. Τηλέφωνο για δωρεάν κλήσεις 25310-22800. See you 6943-222-800. WhatsApp 6987-209-880. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο pegasostaxi.gr. Ταξί Πήγασος. Είμαστε μπροστά. Εμπιστευτείτε μας και κερδίστε χρόνο και χρήμα.
3: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25310-33300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
4: Φαΐκ, παρακαλώ.
5: Έχετε εργαλεία?
4: Βεβαίως.
5: Σιδηρικά, χρώματα?
4: Μάλιστα.
5: Ειδική που και σπιτιού, υλικά οικοδομών?
4: Πάρα πολλά.
5: Γεωργικά και αγροτικά προϊόντα?
4: Εννοείται.
5: Λαμαρίνες και πάνελ?
4: Σε όλες τις διαστάσεις.
5: Μα καλά, υπάρχει κάτι που δεν έχετε?
4: Ναι, ανταγωνισμό.
5: Τα θέλετε όλα, τα έχετε όλα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Θα μας βρείτε στο δρόμο προς την Καρυδιά.
5: ΦΑΙΚ και για χρώματα Benjamin Moore, γυψοσανίδες Saint Cobain και Re-Gips.
6: Για online αγορές, faix.gr. Τηλέφωνο 25310-81771.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Ένα κατάστημα, χίλιες λύσεις.
7: Έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό που δίνει ζωή στο αυτοκίνητό σου?
8: Το όνομα που επιλέγεις για τη σωστή συντήρησή του.
7: Boss Car Service Μαζαράκης.
8: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Διάγνωση με εγκεφάλους τελευταίας τεχνολογίας της Boss και σέρβις κλιματισμού.
8: Κάρτα καυσαερίων, έλεγχος injection και καθαρισμός BEC.
7: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και αξεσουάρ.
8: Boss Car Service Μαζαράκης.
7: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
7: Τηλέφωνο 25310-82128 και 23177.
8: Εξειδίκευση και εμπειρία.
9: Έχεις διαλέξει μηχανάκι για να κινείσαι γρήγορα μέσα στην πόλη?
10: Είσαι λάτρης των μηχανών μεγάλου κυβισμού?
9: Ανεβαίνεις το εντούρο σου και απολαμβάνεις διαδρομές στο βουνό?
10: Όποιο δίτροχο κι αν διαλέξεις, είμαστε εδώ για σένα.
9: Moto Market Χατζηδημητρίου.
10: Τα πάντα για τη μοτοσυκλέτα.
9: Τεράστια ποικιλία σε ανταλλακτικά, αξεσουάρ και είδη ρουχισμού.
10: Γνήσια ανταλλακτικά όλων των εταιριών.
9: Moto Market Χατζηδημητρίου.
11: Τώρα σε νέα διεύθυνση, Εθνάρχου Μακαρίου 5.
10: Τηλέφωνο 25310-27373. Τώρα και στο chsparts.gr.
9: Moto Market Χατζηδημητρίου. Για αναβάτες με πάθος.
12: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
13: Υποδεχόμαστε τη διάθεσή σας για καφέ. Εσείς αφήνεστε στην πλούσια γεύση και το άρωμα. Ετοιμάζουμε ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς και εσείς τους απολαμβάνετε μαζί με μοναδικές γεύσεις από πεντανόστιμα ζαχαρόδι, βουτήματα, σουτζούκ λουκούμ και παραδοσιακά γλυκίσματα. Όλα αγνά με αυθεντικά υλικά. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Γεύσεις με μεράκι και ιστορία. Ποιοτικά προϊόντα και είδη πατοπολίου. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Θα μας βρείτε στην Κιλκής 35. Τηλέφωνο 25310 23 779. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Σχέση απόλαυσης από το 1955.
0: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 7:30.
14: Μια πρόσφορα από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
15: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
16: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σεισμάνογλου 24.
0: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Πρέπει να

0: σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 8.
2: Μία προσφορά από τα Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
6: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
5: γυαλικά, γλάστρες,
6: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Φέρει 900 ml 2,50, Essex 4,50, Απλόστρα 9,90.
5: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
6: Αγχιάλου 1,5, Κομωτινή.
5: Τηλέφωνα 25 310 31 178
6: και 69 77 64 93 46.
5: Για τιμές στον Άδη,
6: τρέχουμε Δημητριάδη.
7: Υπάρχει το σούπερ μάρκετ, υπάρχει και το Δες Μαρκετάκι. Αν έχεις διατροφικές ανάγκες, αν μετράς θερμίδες, αν αναζητάς ποιότητα και φροντίδα πίσω από κάθε προϊόν, τότε μόλις βρήκες το δικό σου μαγαζί. Δες Μαρκετάκι. Gluten free και βιολογικά προϊόντα, εγκεκριμένα από την κλινική διατροφολόγο Φέη Καλίδου. Ολόφρεσκα χειροποίητα προϊόντα με διατροφική ετικέτα. Διατροφική θησαυρή από μικρές ελληνικές οικοτεχνίες και καφές specialty στη μοναδική συσκευασία iCup. Δες Μαρκετάκι, Αγίου Γεωργίου 10, Κομωτινή, και delivery στο 25 310 25 299. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο. Δες Μαρκετάκι, ένα μαρκετάκι διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Baggio's Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός μπέκ, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggio's Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggio's Car Service. Όνομα, εγγύηση.
9: Έχεις ένα παλιό ή εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και θέλεις να απαλλαγείς από αυτό χωρίς κόπο και χωρίς κόστος? Η εταιρεία Χουσεϊνόγλου είναι εδώ για να σου προσφέρει μια ολοκληρωμένη και απολύτως νόμιμη λύση. Αναλαμβάνουμε την παραλαβή του οχήματος, την πλήρη καταστροφή του και όλες τις διαδικασίες για την οριστική διαγραφή του εντελώς δωρεάν. Τώρα οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες και στην Κομωτινή, στην Εθνάρχου Μακαρίου 5, στη δυτική είσοδο της Κομωτινής, και στα τηλέφωνα 25 310 30 6 88 και 69 43 277 008. Χουσέινογλου, διαγράφεις το όχημά σου χωρίς καμία χρέωση, απλά, υπεύθυνα, επαγγελματικά.
10: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή, να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 31 0 25 724.
11: Κάποιες φορές δεν χρειάζονται λέξεις. Ίσως λίγη έμπνευση, μια γλυκιά σκέψη και ο ύπνος γίνεται ζωγραφιά.
12: Σύστημα ύπνου Comfy με διπλό ανατομικό στρώμα και κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο μόνο 1090 ευρώ. Istiqbal, όταν ο ύπνος γίνεται τέχνη. Με την εγγύηση της Kimmerland.
13: Istiqbal Kimmerland. Στην Κομωτινή, στο δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Καρυδιάς και σε 8 επιπλέον καταστήματα σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Καλέστε μας στο 2531 084 747 ή επισκεφτείτε το istiqbalkimmerland.gr.
14: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 8. Μια προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
15: Πάνω στις 4 ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310 20894 και 6980 96 3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
4: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Κάθε μέρα, όλη μέρα, ακούς μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Καλημέρα.

0: στον 3,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πόσες ώρες χρειάζεται να πλύνεις όλες τις κουβέρτες και τα παπλώματα του σπιτιού? Στο Superwash, περίπου μισή ώρα.
2: Το πρώτο self-service laundry της Βόρειας Ελλάδας από το 2013 κάνει τη μεγάλη μπουγάδα εύκολη και οικονομική.
1: Με τα πλυντήρια Gigas 18 κιλών, πλένεις ένα υπέρδιπλο πάπλωμα ή δύο υπέρδιπλες κουβέρτες μαζί μόνο με 4 ευρώ. 2 δηλαδή ευρώ ανά κουβέρτα.
2: Έχεις λιγότερα. Υπάρχουν πλυντήρια 10 κιλών από μόλις 2 ευρώ.
1: Ενώ με τα μεγάλα στεγνοτήρια από μόλις 1 ευρώ τα έχεις έτοιμα γρήγορα και οικονομικά. Superwash, Βύρονος 2, Κομωτινή, με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.
3: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκα το στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree. Παρασίου 31. Τηλέφωνο 25310813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
4: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής, η ποιότητα συναντά τη τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24-ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310 32 835. Πρατήριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
5: Πού αλλού θα βρεις τόση γλύκα? Πού αλλού θα βρεις τόση νοστιμιά? Πες μου πού! Μόνο του παππού! Το αγαπημένο σου αρτό ζαχαροπλαστείο σε περιμένει όλη μέρα με λαχταριστές προτάσεις από τα πιο φρέσκα υλικά. Ψωμιά, πίτες, σφολιάτες, τούρτες, πάστες, κρουασάν και αλμυρές λιχουδιές. Όλα τόσο γευστικά που δεν το συζητάς. Για απόλαυση, ραντεβού στο αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Λεωφόρος Ηρώων 95. Τηλέφωνο 25 310 285. Αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Πουθενά αλλού.
6: Το δεξί σου χέρι στη δουλειά, η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση, γιατί είναι από το Nazar Cars.
7: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών, με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
6: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989 93 5085.
6: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
8: Πολύτιμα όσο οι στιγμές μας. Λαμπερά όσο ένα χαμόγελο ευτυχίας. Μοναδικά όσο εμείς. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος από το 1964. Κομψές δημιουργίες από χρυσό, ασίμι και πολύτιμους λίθους. Ιδιαίτερες συλλογές που ανανεώνονται συνεχώς για να συντροφεύσουν τις ξεχωριστές σας στιγμές. Η εμπειρία και η ποιότητα είναι το σήμα κατά τεθέν μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στη δική σας περίσταση. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Παρασίου 3, έναντι ΟΤΕ. Τηλέφωνο 25310 3980. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Στιγμές πολύτιμες.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 8:30.
10: Μια προσφορά από την ταβέρνα για φαγάκι.
11: Πάμε για ψαράκι.
12: Πάμε για ουζάκι.
11: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
12: για φαγάκι. Ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλίδες.
13: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και special ορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
12: Κάτω από το δέντρο, στη δροσιά και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
13: Για φαγάκι, Τούντζα 6 και Ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
12: Για φαγάκι, πάμε για τα καλύτερα.
14: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν και εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.

0: άλλαξε εποχή. Μπες στο κέντρο των εξελίξεων. Το κέντρο της τεχνολογίας. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. 20 χρόνια εμπειρίας με αξεπέραστη τεχνογνωσία. Βάλτε ένα τέλος στα χειρόγραφα τιμολόγια με ευκολόχρηστα και οικονομικά προγράμματα τιμολόγησης. Για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις και για κλάδους ιατρών, δικηγόρων και λογιστών. Επιπλέον, προγράμματα παραγγελιοληψίας για καταστήματα εστίασης και καφέ. Ταμιακές μηχανές με νέες προδιαγραφές. Για σύνδεση online με το TaxisNet. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310 33 302. Technology Center. Το κέντρο της νέας εποχής.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 9.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νοτές.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Όνομα ταυτόσιμο της ποιότητας. Επώνυμο εφάμιλο της εξυπηρέτησης. Πρακτήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Για να τα έχετε όλα με μία βόλτα. Βενζίνη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέα μονάδα πλησίματος self-service για τέλειο αποτέλεσμα. Διανομές και στο χώρο σας με την εγγύηση και την οικονομία Ελλήν Αφίτα Πατζά. Σας περιμένουμε στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης. Τηλέφωνο 25 310 26 134. Πρατήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Επιλογή με ονοματεπώνυμο.
7: Τώρα στο πρατήριό μας απολαμβάνετε καφέ και ροφήματα στο χώρο μας ή take away.
8: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου, εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
9: Μία θαλασσινή άβρα πνέει πάνω από την πόλη.
10: Ακολούθησέ την.
9: Θα σε οδηγήσει κατευθείαν στο Κοσμάτι Ταβέρνα. Μετά από 15 χρόνια στο φανάρι, η ποιότητα και η νοστιμιά των πιάτων, με επίκεντρο τη θαλασσινή κουζίνα, ήρθε και στην Κομωτινή. Πιστό στην ίδια κουζίνα και ποιότητα, το κατάστημα προσφέρει ποικιλία σε θαλασσινούς μεζέδες, ψάρια, αλλά και κρεατικά. Πιάτα αφιερωμένα στην θαλασσινή αλμύρα έχουν ξεχωριστή θέση στο μενού της ταβέρνας και στην καρδιά των πελατών. Στο Κοσμάτι Ταβέρνα, πλατεία Ειρήνης Κομωτινή, τηλέφωνο 694 60 58 357. Στο Κοσμάτι Ταβέρνα. Ένας κόσμος γευστικών απολαύσεων.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και συμβουλιά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310 21 300. Κουρίδης. Σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
12: Κάποιες φορές δεν χρειάζονται λέξεις. Ίσως λίγη έμπνευση, μια γλυκιά σκέψη και ο ύπνος γίνεται ζωγραφιά. Σύστημα ύπνου Comfy με διπλό ανατομικό στρώμα και κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο μόνο 1090 ευρώ. Instinct Bar. Όταν ο ύπνος γίνεται τέχνη. Με την εγγύηση
3: της Κίμερλαντ.
13: Istiqbal Κίμερλαντ. Στην Κομοτηνή, στο δεύτερο χιλιόμετρο Κομοτηνής Καρυδιάς και σε 8 επιπλέον καταστήματα σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Καλέστε μας στο 2531 084 747 ή επισκεφτείτε το istiqbalkimmerland.gr.
14: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 9.
15: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
16: Η λάμψη έχει όνομα Κοσμήματα Μαρδυρός.
17: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
16: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
17: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
16: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κρητών 4 στην Κομοτηνή.
17: Κοσμήματα Μαρδυρός.
16: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
18: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: Αν σου άρεσε το προηγούμενο τραγούδι, το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο. Ρυθμός 103,1. Πάντα τα καλύτερα.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ζωνός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πόσες ώρες χρειάζεται να πλύνεις όλες τις κουβέρτες και τα παπλώματα του σπιτιού? Στο Superwash, περίπου μισή ώρα.
2: Το πρώτο self-service laundry της Βόρειας Ελλάδας από το 2013 κάνει τη μεγάλη μπουγάδα εύκολη και οικονομική.
1: Με τα πλυντήρια Gigas 18 κιλών, πλένεις ένα υπέρδιπλο πάπλωμα ή δύο υπέρδιπλες κουβέρτες μαζί μόνο με 4 ευρώ. 2 δηλαδή ευρώ ανά κουβέρτα.
2: Έχεις λιγότερα. Υπάρχουν πλυντήρια 10 κιλών από μόλις 2 ευρώ.
1: Ενώ με τα μεγάλα στεγνοτήρια από μόλις 1 ευρώ τα έχεις έτοιμα γρήγορα και οικονομικά. Superwash, Βύρονος 2, Κομωτινή, με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.
1: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25310-33300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: Για ό,τι και αν χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, μπορείς να μας εμπιστευτείς.
4: Ηλεκτροτεχνουργείο αυτοκινήτων και ελαστικών Αφίπαν Δρεμενίδη. Αναλαμβάνουμε οχήματα κάθε τύπου. Με εξωτερικό συνεργείο για σέρβις 24 ώρες το 24ωρο. Σούστες παντός τύπου οχημάτων. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα.
3: Αφίπαν Δρεμενίδη. Επίσημη αντιπροσωπεία Πιρέλη του νομού Ροδόπης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Νέου Σιδηροχωρίου. Τηλέφωνα 25310-28278 και 69-32-38-2800.
4: Αφίπαν Δρεμενίδη. Αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι.
5: Αν θέλεις το καλύτερο για το αυτοκίνητό σου.
6: Αν θέλεις να στο προσέχουν όπως κάνεις εσύ.
5: Τότε η επιλογή είναι μονόδρομος.
6: Boss Car Service Μαζαράκης.
5: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Το μόνο πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο ελέγχου επισκευής υβριδικών και αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων.
5: Κλειδιά και immobilizer.
6: Επισκευές εγκεφάλων.
5: Έλεγχος, διάγνωση και σέρβις φορτηγών.
6: Boss Car Service Μαζαράκης.
5: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
5: Τηλέφωνα 25310-82128 και 23177.
6: Εξειδίκευση και εμπειρία.
7: Πόσο νόστιμη μπορεί να είναι η μέρα σου? Στην Κρεπερή Ρούτ 24, στην πλατεία Ειρήνης 24, Κομωτινή, η απάντηση είναι πολύ. Κρέπες, μπέργκερ και ποικιλία γεύσεων που δεν θα βρεις αλλού. Χειροποίητες ζύμες και φρεσκότατα υλικά σε κάθε μπουκιά. Ανοιχτά καθημερινά. Και αν δεν έχεις όρεξη να βγεις, τηλεφωνεί στο 25310-21425 για delivery. Κρεπερή Ρούτ 24. Για όσους ξέρουν να τρώνε σωστά.
8: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάσεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
9: Αφεντικό, καταστροφή. Χάλασε ο εκτυπωτής και έχουμε πελάτες που περιμένουν εδώ και ώρες να γίνει η δουλειά τους.
10: Και τι το λες εμένα?
9: Σε ποιο να το πω?
10: Στην Print Plus.
11: Για αναλώσιμα εκτυπωτών, μελάνια, τόνερ, χαρτί, σέρβις εκτυπωτών και φωτοτυπικών, καλέστε εμάς. Print Plus. Άμεση εξυπηρέτηση και δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Print Plus. Χρήστου Τσούντα 4. Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 31 236. Print Plus.
12: Ό,τι χρειαστείτε, πείτε το σε μας.
13: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 9:30.
14: Μια προσφορά από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
15: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
16: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σισμάνογλου 24.
17: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 10.
2: Μία προσφορά από το Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Market. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
6: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
5: γυαλικά, γλάστρες,
6: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Παραφίνη 3 ευρώ. Τρίφυλλο χαρτί υγείας 2,90. Πλαστική καρέκλα 10 ευρώ.
5: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
6: Αγχιάλου 1-5 Κομωτινή.
5: Τηλέφωνα 25-310-31-178
6: και 69-77-64-93-46.
5: Για τιμές στον Άδη,
6: τρέχουμε Δημητριάδη.
0: Απόλαυση και νοστιμιά, παράδοση και ποιότητα, χαμόγελα και όμορφη ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ελιά και δυόσμος. Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, τραπέζια που γεμίζουν με αγαπημένα πρόσωπα, γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά. Εκλεκτά κρεατικά, ολόφρεσκα θαλασσινά, μερακλίδικα με ζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και ποιότητα. Ελιά και δυόσμος. Ανοιχτά κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης. Ορφέως 41Β, Κομωτινή. Τηλέφωνο για παράδοση και στο χώρο σας 25 310 27 999. Γεύσεις και αρώματα στην καρδιά της πόλης.
7: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Baggio's Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggio's Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggio's Car Service. Όνομα, εγγύηση.
8: Συνεργείο Bosch Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Συνεργείο επισκευής αντλιών πετρελαίου Μπεκ Τουρμπινών. Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Αναλαμβάνουμε την επισκευή αντλιών πετρελαίου και Μπεκ των εταιριών Bosch, Delphi, Denso, Stanadine, Siemens. Επισκευή τουρμπινών Garrett, Switzer, 3K, Holset. Παρέχουμε διάγνωση παντός τύπου οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την αφαίρεση και τοποθέτηση όλων των παραπάνω εξαρτημάτων. Συνεργείο Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Διεύθυνση Ιωακίμη Ιωακιμίδη 8. Τηλέφωνα 25 310 25 707 και 69 45 26 84 39.
9: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή. Να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 310 25 724.
10: Ναι. έρθει η μανούλα αγόρι μου να σου πλύνει τα ρούχα?
11: Όλα πλυμμένα είναι, μάνα.
10: Να έρθω να σου τα σιδερώσω?
11: Είναι και σιδερωμένα, όλα κομπλέ.
10: Αχ, βρήκες άλλη να σε φροντίζει. Ποια σε τύλιξε, αγόρι μου?
11: Καλάρωσε ρε μάνα, καθάρισε η λιαχτίδα.
2: 40 χρόνια σας φροντίζουμε όσο κανείς.
11: Στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, Λεωφόρος Ηρώων 8.
2: Καθαρίζουμε χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες, δερμάτινα, καστόρ, σουέντ,
11: αλλά και σαλόνια και στρώματα.
2: Παραλαβή και παράδοση από τον χώρο σας.
11: Δωρεάν φύλαξη σε ειδικό χώρο για χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες.
2: Για καθαρές δουλειές που λάμπουν, στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, Λεωφόρος Ηρώων 8. Τηλέφωνο 25 310 24 007.
11: Ηλιαχτίδα.
10: Έχω ένα ταγέρ για καθάρισμα. Δεν πετάγεσαι να το πάρεις, να το πας στην Ηλιαχτίδα?
2: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 10. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
12: Πάνω στις 4 ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310 20 894 και 6980 96 3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
4: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Με ένα κλικ ενημερώνεσαι για όλα. Επικαιρότητα, πολιτική, οικονομία, τοπικά νέα. Φωνήροδοπης.gr. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τόπο μας με εγκυρότητα, αξιοπιστία και αμεσότητα. Φωνήροδοπης.gr. Το κορυφαίο ενημερωτικό πόρταλ της Ροδόπης. Κυριαρχεί σε κάθε κλικ.
2: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκατο στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree. Παρασίου 31. Τηλέφωνο 2531 0813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
3: Τι τρως ρε εσύ?
4: Δεν βλέπεις?
3: Πίτσα.
4: Το βλέπω. Το μυρίζω και θέλω κι εγώ.
3: Ε, πάρε ένα κομμάτι.
4: Πόρε φίλε, τι γεύση είναι αυτή.
3: Καλή, ε.
4: Πολύ καλή.
3: Πίτσα καλή πολύ φιλαράκι. Θέλεις κι άλλο κομμάτι?
4: Θέλω το τηλέφωνο να παραγγείλω κι άλλη.
3: 2531 0 25 357. Όταν η απόλαυση χτυπάει κόκκινο,
4: η γεύση έχει όνομα.
3: Πίτσα Γκαλίπολη. Απίθανη συνδυασμή σε αλμυρή και γλυκιά πίτσα με χειροποίητο ζυμάρι,
4: λαχταριστά, λαχματζούν και υπέροχες κρέπες.
3: Όλα φτιαγμένα με ολόφρεσκα υλικά και ψημένα σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Πίτσα Γκαλίπολη σε δύο σημεία. Μαυρικίου 5 και Δημοκρατία 48 Κομωτινή.
3: Delivery καθημερινά στο 2531 0 25 357.
2: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής, η ποιότητα συναντά τη τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Κτίριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25 310 32 835. Κτίριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
5: Η ασφάλεια μετακίνησης επιβατών, αποσκευών και δεμάτων είναι το βασικό μέλημα του ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Η αξιοπιστία και το όραμά μας να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του επιβατικού κοινού ακολουθώντας τα νέα στάνταρ των υπεραστικών συγκοινωνιών μας φέρνουν στην πρώτη επιλογή για τη μετακίνησή σας. ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Κινηθείτε άνετα και με ασφάλεια μαζί μας. Για κρατήσεις εισιτηρίων 2-53-10-22-9-12 και μέσω ίντερνετ στο ktelerodopis.gr. Το δεξί σου χέρι στη δουλειά. Η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση γιατί είναι από το Nazar Cars.
2: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
5: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989-93-5085.
5: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
6: Αναζητάς ακρίβεια, ζωντανά χρώματα, επαγγελματική εκτύπωση? Θέλεις εξυπηρέτηση, συνέπεια και εμπειρία? Τότε μία είναι η επιλογή. Ψηφιακό φωτοτυπικό εργαστήριο Μανώλη Σακαλή. Εκτυπώσεις, σκαναρίσματα, βιβλιοδεσίες και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να έχεις ένα άψογο αποτέλεσμα. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα μηχανήματα και τεχνογνωσία, αναλαμβάνουμε ακόμα και την πιο απαιτητική εργασία. Ψηφιακό φωτοτυπικό κέντρο Μανώλη Σακαλή. Αντωνίου Παπαδήμα 25. Τηλέφωνο 25 310 25 747. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
7: Τριθμιστείτε. Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά από την ταβέρνα για φαγάκι. Πάμε για ψαράκι.
8: Πάμε για ουζάκι.
7: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
8: Για φαγάκι. Ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλίδες.
7: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και special ορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
8: Κάτω από το δέντρο, στη δροσιά και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
7: Για φαγάκι, Τούντζα 6 και Ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
8: Για φαγάκι, πάμε για τα καλύτερα.
0: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.

0: Για την επιχείρησή σου, αναζητάς αξιόπιστες, σύγχρονες και οικονομικές λύσεις. Για την επιχείρησή σου, είμαστε δίπλα σου με όλα όσα χρειάζεσαι. Technology Center, Πετσόνιας Ανδρέας. Αξιόπιστα φωτοτυπικά, εκτυπωτές επαγγελματικών προδιαγραφών, οικονομικά αναλώσιμα και γραφική ύλη. Ενοικίαση σύγχρονων φωτοτυπικών χωρίς το κόστος αγοράς. Πληρώνεται μόνο το κόστος χρήσης ανάλογα με τον αριθμό εκτυπώσεων ή φωτοτυπιών. Technology Center, Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Η τεχνολογία στα καλύτερά της.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 11.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νοτές.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Κάτι ψήνεται καθημερινά και η πόλη γεμίζει γεύσεις και μυρωδιές. Daltons. Νοστιμεύουμε τις στιγμές σας με αγνό, φρέσκο ψωμί παντός τύπου και κάθε είδους λαχταριστές αρτολιχουδιές, σφολιατοειδή, γλυκίσματα και βουτήματα. Όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες, ολόφρεσκα υλικά και μπόλικο μεράκι με την εγγύηση του ονόματος Δαλθανάση. Daltons. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. Θα μας βρείτε στη Σοφοκλέους Κομνηνού 2, Κομωτινή και στο Facebook Daltons. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 310 85 552 και 69 72 00 66 35. Κάνουμε πιο νόστιμη την κάθε μέρα.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 18 92. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
7: Παραγωγή συγκατανάλωση ίσον απόλαυση. Με άλλα λόγια, κρεοπωλείο το κτήμα. Προσφέρουμε τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρεατικά για το καθημερινό σας τραπέζι. Απολαύστε μοσχάρια, αρνάκια, κοτόπουλα και ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Εξαιρετική ποικιλία σε παρασκευάσματα, τηγανιές και φτεδάκια, εξοχικά, κεμπάπ, ρολά και λουκάνικα, όλα χειροποίητα με φροντίδα και μεράκι. Κρεοπωλείο το κτήμα. Στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Φωλιάς. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25310 27 080. Διανομή μετά τις 3 το μεσημέρι. Δεχόμαστε πληρωμές με όλες τις κάρτες και στην οικία σας. Το κτήμα της απόλαυσης. Υπεύθυνος καταστήματος Κατσαμάκης Κωνσταντίνος.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310 21 300. Κουρίδης. Σε ένα όνομα, όλες οι λύσεις.
9: Να έρθει η μανούλα αγόρι μου να σου πλύνει τα ρούχα.
10: Όλα πλυμμένα είναι, μάνα.
9: Να έρθω να σου τα σιδερώσω.
10: Είναι και σιδερωμένα, όλα κομπλέ.
9: Αχ, βρήκες άλλη να σε φροντίζει. Ποια σε τύλιξε, αγόρι μου?
10: Καλάρωσε ρε, μάνα. Καθάρισε η λιαχτίδα.
3: 40 χρόνια σας φροντίζουμε όσο κανείς.
10: Στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, λεωφόρος ηρώων 8.
3: Καθαρίζουμε χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες, δερμάτινα, καστόρ, σουέντ.
10: Αλλά και σαλόνια και στρώματα.
3: Παραλαβή και παράδοση από τον χώρο σας.
10: Δωρεάν φύλαξη σε ειδικό χώρο για χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες.
3: Για καθαρές δουλειές που λάμπουν, στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, λεωφόρος ηρώων 8. Τηλέφωνο 25 310 24 007.
10: Ηλιαχτίδα.
9: Έχω ένα ταγέρ για καθάρισμα. Δεν πετάγεσαι να το πάρεις να το πας στην Ηλιαχτίδα?
5: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 11.
6: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
5: Η λάμψη έχει όνομα. Κοσμήματα Μαρδυρός.
8: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
5: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
8: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
5: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κρητών 4 στην Κομοτηνή.
8: Κοσμήματα Μαρδυρός.
5: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
11: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25310-33300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: Φαΐκ, παρακαλώ.
4: Έχετε εργαλεία?
3: Βεβαίως.
4: Σιδηρικά, χρώματα?
3: Μάλιστα.
4: Ειδική που και σπιτιού, υλικά οικοδομών?
3: Πάρα πολλά.
4: Γεωργικά και αγροτικά προϊόντα?
3: Εννοείται.
4: Λαμαρίνες και πάνελ?
3: Σε όλες τις διαστάσεις.
4: Μα καλά, υπάρχει κάτι που δεν έχετε?
3: Ναι, ανταγωνισμό.
4: Τα θέλετε όλα, τα έχετε όλα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Θα μας βρείτε στο δρόμο προς την Καρυδιά.
4: ΦΑΙΚ και για χρώματα Benjamin Moore, γυψοσανίδες Saint Cobain και Re-Gips.
5: Για online αγορές, faix.gr. Τηλέφωνο 25310-81-771.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Ένα κατάστημα, χίλιες λύσεις.
6: Έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό που δίνει ζωή στο αυτοκίνητό σου?
7: Το όνομα που επιλέγεις για τη σωστή συντήρησή του.
6: Boss Car Service Μαζαράκης.
7: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Διάγνωση με εγκεφάλους τελευταίας τεχνολογίας της Boss και σέρβις κλιματισμού.
7: Κάρτα καυσαερίων, έλεγχος injection και καθαρισμός BEC.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και αξεσουάρ.
7: Boss Car Service Μαζαράκης.
6: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
6: Τηλέφωνο 25310-82128 και 23177.
7: Εξειδίκευση και εμπειρία.
8: Έχεις διαλέξει μηχανάκι για να κινείσαι γρήγορα μέσα στην πόλη?
9: Είσαι λάτρης των μηχανών μεγάλου κυβισμού?
8: Ανεβαίνεις το εντούρο σου και απολαμβάνεις διαδρομές στο βουνό?
9: Όποιο δίτροχο κι αν διαλέξεις, είμαστε εδώ για σένα.
8: Moto Market Χατζηδημητρίου.
9: Τα πάντα για τη μοτοσυκλέτα.
8: Τεράστια ποικιλία σε ανταλλακτικά, αξεσουάρ και είδη ρουχισμού.
9: Γνήσια ανταλλακτικά όλων των εταιριών.
8: Moto Market Χατζηδημητρίου.
10: Τώρα σε νέα διεύθυνση, Εθνάρχου Μακαρίου 5.
9: Τηλέφωνο 25310-27373. Τώρα και στο chsparts.gr.
8: Moto Market Χατζηδημητρίου. Για αναβάτες με πάθος.
11: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
12: Υποδεχόμαστε τη διάθεσή σας για καφέ. Εσείς αφήνεστε στην πλούσια γεύση και το άρωμα. Ετοιμάζουμε ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς και εσείς τους απολαμβάνετε μαζί με μοναδικές γεύσεις από πεντανόστιμα ζαχαρόδι, βουτήματα, σουτζούκ λουκούμ και παραδοσιακά γλυκίσματα. Όλα αγνά με αυθεντικά υλικά. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Γεύσεις με μεράκι και ιστορία. Ποιοτικά προϊόντα και είδη παντοπολίου. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Θα μας βρείτε στην Κιλκής 35. Τηλέφωνο 25310-23779. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Σχέση απόλαυσης από το 1955.
0: Ρυθμιστείτε.
13: Η ώρα είναι 11:30.
14: Μια προσφορά από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
15: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
16: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σεισμάνογλου 24.
17: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

σου στο ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.

0: σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλα συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 12.
2: Μία προσφορά από το Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Market. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
5: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
6: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
5: γυαλικά, γλάστρες,
6: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Φέρει 900 ml 2,50, Essex 4,50, Απλόστρα 9,90.
5: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
6: Αγχιάλου 1,5, Κομωτινή.
5: Τηλέφωνα 25 310 31 178
6: και 69 77 64 93 46.
5: Για τιμές στον Άδη,
6: τρέχουμε Δημητριάδη.
7: Υπάρχει το σούπερ μάρκετ, υπάρχει και το Δες Μαρκετάκι. Αν έχεις διατροφικές ανάγκες, αν μετράς θερμίδες, αν αναζητάς ποιότητα και φροντίδα πίσω από κάθε προϊόν, τότε μόλις βρήκες το δικό σου μαγαζί. Δες Μαρκετάκι. Gluten free και βιολογικά προϊόντα εγκεκριμένα από την κλινική διατροφολόγο Φέη Καλίδου. Ολόφρεσκα χειροποίητα προϊόντα με διατροφική ετικέτα. Διατροφική θησαυρή από μικρές ελληνικές οικοτεχνίες και καφέ specialty στη μοναδική συσκευασία iCup. Δες Μαρκετάκι, Αγίου Γεωργίου 10, Κομωτινή, και delivery στο 25 310 25 299. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο. Δες Μαρκετάκι, ένα μαρκετάκι διαφορετικό από όλα τα άλλα.
8: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Baggio's Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggio's Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggio's Car Service. Όνομα, εγγύηση.
9: Έχεις ένα παλιό ή εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και θέλεις να απαλλαγείς από αυτό χωρίς κόπο και χωρίς κόστος? Η εταιρεία Χουσέιν Ογλού είναι εδώ για να σου προσφέρει μία ολοκληρωμένη και απολύτως νόμιμη λύση. Αναλαμβάνουμε την παραλαβή του οχήματος, την πλήρη καταστροφή του και όλες τις διαδικασίες για την οριστική διαγραφή του εντελώς δωρεάν. Τώρα οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες και στην Κομωτινή, στην Εθνάρχου Μακαρίου 5, στη δυτική είσοδο της Κομωτινής και στα τηλέφωνα 25 310 30 6 88 και 69 43 277 008. Χουσέιν Ογλού, διαγράφεις το όχημά σου χωρίς καμία χρέωση, απλά, υπεύθυνα, επαγγελματικά.
10: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή, να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 310 25 724.
11: Κάποιες φορές δεν χρειάζονται λέξεις. Ίσως λίγη έμπνευση, μια γλυκιά σκέψη και ο ύπνος γίνεται ζωγραφιά. Σύστημα ύπνου Comfy με διπλό ανατομικό στρώμα και κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο μόνο 1090 ευρώ. Istiqbal, όταν ο ύπνος γίνεται τέχνη. Με την εγγύηση της Kimmerland.
12: Istiqbal Kimmerland. Στην Κομωτινή, στο δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Καρυδιάς και σε 8 επιπλέον καταστήματα σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Καλέστε μας στο 2531 084 747 ή επισκεφτείτε το istiqbalkimmerland.gr.
13: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 12. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
14: Πάνω στις 4 ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά, κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310 20894 και 6980 96 3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
4: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.

παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πόσες ώρες χρειάζεται να πλύνεις όλες τις κουβέρτες και τα παπλώματα του σπιτιού? Στο Superwash, περίπου μισή ώρα.
2: Το πρώτο self-service laundry της Βόρειας Ελλάδας από το 2013 κάνει τη μεγάλη μπουγάδα εύκολη και οικονομική.
1: Με τα πλυντήρια Γίγας 18 κιλών, πλένεις ένα υπέρδιπλο πάπλωμα ή δύο υπέρδιπλες κουβέρτες μαζί μόνο με 4 ευρώ. 2 δηλαδή ευρώ ανά κουβέρτα.
2: Έχεις λιγότερα. Υπάρχουν πλυντήρια 10 κιλών από μόλις 2 ευρώ.
1: Ενώ με τα μεγάλα στεγνοτήρια από μόλις 1 ευρώ τα έχεις έτοιμα γρήγορα και οικονομικά. Superwash, Βύρονος 2, Κομωτινή, με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.
3: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκα το στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree, Παρασίου 31, τηλέφωνο 25310813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
4: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής, η ποιότητα συναντά τη τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Κτίριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310 32 835. Κτίριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
5: Πού αλλού θα βρεις τόση γλύκα? Πού αλλού θα βρεις τόση νοστιμιά? Πες μου πού? Μόνο του Παππού. Το αγαπημένο σου αρτό ζαχαροπλαστείο σε περιμένει όλη μέρα με λαχταριστές προτάσεις από τα πιο φρέσκα υλικά. Ψωμιά, πίτες, σφολιάτες, τούρτες, πάστες, κρουασάν και αλμυρές λιχουδιές. Όλα τόσο γευστικά που δεν το συζητάς. Για απόλαυση, ραντεβού στο αρτοζαχαροπλαστείο του Παππού. Λεωφόρος Ηρώων 95. Τηλέφωνο 25310 285. Αρτοζαχαροπλαστείο του Παππού. Πουθενά αλλού.
6: Το δεξί σου χέρι στη δουλειά, η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση, γιατί είναι από το Nazar Cars.
7: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών, με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
6: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989 93 5085.
6: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
8: Πολύτιμα όσο οι στιγμές μας. Λαμπερά όσο ένα χαμόγελο ευτυχίας. Μοναδικά όσο εμείς. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος από το 1964. Κομψές δημιουργίες από χρυσό, ασίμι και πολύτιμους λίθους. Ιδιαίτερες συλλογές που ανανεώνονται συνεχώς για να συντροφεύσουν τις ξεχωριστές σας στιγμές. Η εμπειρία και η ποιότητα είναι το σήμα κατά τεθέν μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στη δική σας περίσταση. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Παρασίου 3, έναντι ΟΤΕ. Τηλέφωνο 25310 3980. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Στιγμές πολύτιμες.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 12:30.
10: Μια προσφορά από την ταβέρνα για φαγάκι.
11: Πάμε για ψαράκι.
12: Πάμε για ουζάκι.
11: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
12: Για φαγάκι. Ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλίδες.
11: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και σπέσια λορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
12: κάτω από το δέντρο, στη δροσιά και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
11: Για φαγάκι, τούντζα 6 και Ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
12: Για φαγάκι, πάμε για τα καλύτερα.
0: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν και εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.
3: Να σε

0: Άλλαξε εποχή. Μπες στο κέντρο των εξελίξεων. Το κέντρο της τεχνολογίας. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. 20 χρόνια εμπειρίας με αξεπέραστη τεχνογνωσία. Βάλτε ένα τέλος στα χειρόγραφα τιμολόγια με ευκολόχρηστα και οικονομικά προγράμματα τιμολόγησης. Για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις και για κλάδους ιατρών, δικηγόρων και λογιστών. Επιπλέον, προγράμματα παραγγελιοληψίας για καταστήματα εστίασης και καφέ. Ταμιακές μηχανές με νέες προδιαγραφές. Για σύνδεση online με το TaxisNet. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 40. 6, τηλέφωνο 25310 33 302. Technology Center. Το κέντρο της νέας εποχής.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι μία.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστή Αντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστή Αντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστή Αντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Όνομα ταυτόσιμο της ποιότητας. Επώνυμο εφάμιλο της εξυπηρέτησης. Πρακτήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Για να τα έχετε όλα με μία βόλτα. Βενζίνη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέα μονάδα πλησίματος self-service για τέλειο αποτέλεσμα. Διανομές και στο χώρο σας με την εγγύηση και την οικονομία Ελλήν Αφίτα Πατζά. Σας περιμένουμε στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης. Τηλέφωνο 25 310 26 134. Πρατήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Επιλογή με ονοματεπώνυμο.
7: Τώρα στο πρατήριό μας απολαμβάνετε καφέ και ροφήματα στο χώρο μας ή take away.
8: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
9: Μία θαλασσινή άβρα πνέει πάνω από την πόλη.
10: Ακολούθησέ την.
9: Θα σε οδηγήσει κατευθείαν στο Κοσμάτι Ταβέρνα. Μετά από 15 χρόνια στο φανάρι, η ποιότητα και η νοστιμιά των πιάτων, με επίκεντρο τη θαλασσινή κουζίνα, ήρθε και στην Κομωτινή. Πιστό στην ίδια κουζίνα και ποιότητα, το κατάστημα προσφέρει ποικιλία σε θαλασσινούς μεζέδες, ψάρια, αλλά και κρεατικά. Πιάτα αφιερωμένα στην θαλασσινή αλμύρα έχουν ξεχωριστή θέση στο μενού της ταβέρνας και στην καρδιά των πελατών. Στου Κοσμάτι Ταβέρνα, πλατεία Ειρήνης Κομωτινή, τηλέφωνο 694 60 58 357. Στου Κοσμάτι Ταβέρνα, ένας κόσμος γευστικών απολαύσεων.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310 21 300. Κουρίδης. Σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
12: Κάποιες φορές δεν χρειάζονται λέξεις. Ίσως λίγη έμπνευση, μια γλυκιά σκέψη και ο ύπνος γίνεται ζωγραφιά. Σύστημα ύπνου Comfy με διπλό ανατομικό στρώμα και κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο μόνο 1090 ευρώ. Instinct Bar. Όταν ο ύπνος γίνεται τέχνη. Με την εγγύηση
3: της Κίμερλαντ.
13: Ίστικμπαλ Κίμερλαντ. Στην Κομωτινή, στο δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Καρυδιάς και σε 8 επιπλέον καταστήματα σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Καλέστε μας στο 2531 084 747 ή επισκεφτείτε το istikbalkimerland.gr.
14: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι μία.
15: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
16: Η λάμψη έχει όνομα Κοσμήματα Μαρδυρός.
17: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
16: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο καταστημά μας.
17: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
16: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κρητών 4 στην Κομωτινή.
17: Κοσμήματα Μαρδυρός.
16: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
18: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφετε.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πόσες ώρες χρειάζεται να πλύνεις όλες τις κουβέρτες και τα παπλώματα του σπιτιού? Στο Superwash, περίπου μισή ώρα.
2: Το πρώτο self-service laundry της Βόρειας Ελλάδας από το 2013 κάνει τη μεγάλη μπουγάδα εύκολη και οικονομική.
1: Με τα πλυντήρια Γίγας 18 κιλών, πλένεις ένα υπέρδιπλο πάπλωμα ή δύο υπέρδιπλες κουβέρτες μαζί μόνο με 4 ευρώ. 2 δηλαδή ευρώ ανά κουβέρτα.
2: Έχεις λιγότερα. Υπάρχουν πλυντήρια 10 κιλών από μόλις 2 ευρώ.
1: Ενώ με τα μεγάλα στεγνοτήρια από μόλις 1 ευρώ τα έχεις έτοιμα γρήγορα και οικονομικά. Superwash, Βύρονος 2, Κομωτινή, με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.
1: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25 31 0 33 300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: Για ό,τι και αν χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, μπορείς να μας εμπιστευθείς.
4: Ηλεκτροτεχνουργείο αυτοκινήτων και ελαστικών Αφίπαν Δρεμενίδη. Αναλαμβάνουμε οχήματα κάθε τύπου. Με εξωτερικό συνεργείο για σέρβις 24 ώρες το 24ωρο. Σούστες παντός τύπου οχημάτων. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα.
3: Αφίπαν Δρεμενίδη. Επίσημη αντιπροσωπεία Πιρέλη του νομού Ροδόπης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Νέου Σιδηροχωρίου. Τηλέφωνα 25 31 0 28 278 και 69 32 38 2800.
4: Αφίπαν Δρεμενίδη. Αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Αν θέλεις το καλύτερο για το αυτοκίνητό σου,
5: αν θέλεις να στο προσέχουν όπως κάνεις εσύ,
4: τότε η επιλογή είναι Μονόδρομος.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Το μόνο πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο ελέγχου επισκευής υβριδικών και αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Κλειδιά και immobilizer.
5: Επισκευές εγκεφάλων.
4: Έλεγχος, διάγνωση και σέρβις φορτηγών.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
4: Τηλέφωνα 25 310 82 128 και 23 177.
5: Εξειδίκευση και εμπειρία.
6: Πόσο νόστιμη μπορεί να είναι η μέρα σου? Στην Κρεπερή Ρούτ 24, στην πλατεία Ειρήνης 24, Κομωτινή, η απάντηση είναι πολύ. Κρέπες, μπέργκερ και ποικιλία γεύσεων που δεν θα βρεις αλλού. Χειροποίητες ζύμες και φρεσκότατα υλικά σε κάθε μπουκιά. Ανοιχτά καθημερινά. Και αν δεν έχεις όρεξη να βγεις, τηλεφωνείς στο 25 310 21 425 για delivery. Κρεπερή Ρούτ 24. Για όσους ξέρουν να τρώνε σωστά.
7: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981 074 004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
8: Αφεντικό, καταστροφή. Χάλασε ο εκτυπωτής και έχουμε πελάτες που περιμένουν εδώ και ώρες να γίνει η δουλειά τους.
9: Και τι το λες εμένα?
8: Σε ποιο να το πω?
9: Στην Print Plus.
10: Για αναλώσιμα εκτυπωτών, μελάνια, τόνερ, χαρτί, σέρβις εκτυπωτών και φωτοτυπικών, καλέστε εμάς. Print Plus. Άμεση εξυπηρέτηση και δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Print Plus. Χρήστου Τσούντα 4. Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 31 236. Print Plus.
11: Ό,τι χρειαστείτε, πείτε το σε εμάς.
12: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 1:30.
13: Μια προσφορά από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
14: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
15: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σισμάνογλου 24.
16: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Είναι επιτυχία. Παίζει εδώ. Ρυθμός 103,1.

σου άρεσε το προηγούμενο τραγούδι, το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο. Ρυθμός 103,1. Πάντα τα

0: Σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 2.
2: Μία προσφορά από το Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Market. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59.
4: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
7: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
6: γυαλικά, γλάστρες,
7: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Παραφίνι 3 ευρώ. Τρίφυλλο χαρτί υγείας 2,90. Πλαστική καρέκλα 10 ευρώ.
6: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
7: Αγχιάλου 1-5 Κομωτινή.
6: Τηλέφωνα 25-310-31-178
7: και 69-77-64-93-46.
6: Για τιμές στον Άδη,
7: τρέχουμε Δημητριάδη.
8: Απόλαυση και νοστιμιά, παράδοση και ποιότητα, χαμόγελα και όμορφη ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ελιά και δυόσμος. Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, τραπέζια που γεμίζουν με αγαπημένα πρόσωπα, γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά. Εκλεκτά κρεατικά, ολόφρεσκα θαλασσινά, μερακλείδικα με ζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και ποιότητα. Ελιά και δυόσμος. Ανοιχτά κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης. Ορφέως 41Β, Κομωτινή. Τηλέφωνο για παράδοση και στο χώρο σας 25 310 27 999. Γεύσεις και αρώματα στην καρδιά της πόλης.
9: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Pagios Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggios Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggios Car Service. Όνομα, εγγύηση.
10: Συνεργείο Bosch Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Έψιλον. Συνεργείο επισκευής αντλιών πετρελαίου Μπέκ Τουρμπινών. Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Έψιλον. Αναλαμβάνουμε την επισκευή αντλιών πετρελαίου και Μπέκ των εταιριών Bosch, Delphi, Denso, Stanadine, Siemens. Επισκευή τουρμπινών Garrett, Switzer, 3K, Holset. Παρέχουμε διάγνωση παντός τύπου οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την αφαίρεση και τοποθέτηση όλων των παραπάνω εξαρτημάτων. Συνεργείο Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Έψιλον. Διεύθυνση Ιωακίμη Ιωακιμίδη 8. Τηλέφωνα 25 310 25 707 και 69 45 26 84 39.
11: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή. Να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 310 25 724.
12: Ναι. έρθει η μανούλα αγόρι μου να σου πλύνει τα ρούχα?
13: Όλα πλυμμένα είναι, μάνα.
12: Να έρθω να σου τα σιδερώσω?
13: Είναι και σιδερωμένα, όλα κομπλέ.
12: Αχ, βρήκες άλλη να σε φροντίζει. Ποια σε τύλιξε, αγόρι μου?
13: Καλάρωσε ρε μάνα, καθάρισε η λιαχτίδα.
14: 40 χρόνια σας φροντίζουμε όσο κανείς.
13: Στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, Λεωφόρος Ηρώων 8.
14: Καθαρίζουμε χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες, δερμάτινα, καστόρ, σουέντ,
13: αλλά και σαλόνια και στρώματα.
14: Παραλαβή και παράδοση από τον χώρο σας.
13: Δωρεάν φύλαξη σε ειδικό χώρο για χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες.
14: Για καθαρές δουλειές που λάμπουν, στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, Λεωφόρος Ηρώων 8. Τηλέφωνο 25 310 24 007.
13: Ηλιαχτίδα.
12: Έχω ένα ταγέρ για καθάρισμα. Δεν πετάγεσαι να το πάρεις, να το πας στην Ηλιαχτίδα?
15: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 2. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
16: Πάνω στις 4 ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά, κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310 20 894 και 6980 96 3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
5: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Με ένα κλικ ενημερώνεσαι για όλα. Επικαιρότητα, πολιτική, οικονομία, τοπικά νέα. Φωνήροδοπης.gr. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τόπο μας με εγκυρότητα, αξιοπιστία και αμεσότητα. Φωνήροδοπης.gr. Το κορυφαίο ενημερωτικό πόρταλ της Ροδόπης. Κυριαρχεί σε κάθε κλικ.
2: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκατο στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree, Παρασίου 31, τηλέφωνο 25310813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
3: Τι τρως ρε εσύ? Δεν βλέπεις? Πίτσα. Το βλέπω. Το μυρίζω και θέλω κι εγώ.
4: Πάρε ένα κομμάτι.
3: Πόρε φίλε, τι γεύση είναι αυτή.
4: Καλή, ε?
3: Πολύ καλή.
4: Πίτσα Γκαλλίπολη, φιλαράκι. Θέλεις κι άλλο κομμάτι?
3: Θέλω το τηλέφωνο να παραγγείλω κι άλλη.
4: 25310 25357. Όταν η απόλαυση χτυπάει κόκκινο,
3: η γεύση έχει όνομα.
4: Πίτσα Γκαλλίπολη. Απίθανη συνδυασμή σε αλμυρή και γλυκιά πίτσα με χειροποίητο ζυμάρι,
3: λαχταριστά λαχματζούν και υπέροχες κρέπες.
4: Όλα φτιαγμένα με ολόφρεσκα υλικά και ψημένα σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
3: Πίτσα Γκαλλίπολη σε δύο σημεία. Μαυρικίου 5 και Δημοκρατία 48 Κομωτινή.
4: Delivery καθημερινά στο 25310 25357.
2: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής, η ποιότητα συναντά τη τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Κτίριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310 32 835. Κτίριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
5: Η ασφάλεια μετακίνησης επιβατών, αποσκευών και δεμάτων είναι το βασικό μέλημα του ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Η αξιοπιστία και το όραμά μας να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του επιβατικού κοινού ακολουθώντας τα νέα στάνταρ των υπεραστικών συγκοινωνιών μας φέρνουν στην πρώτη επιλογή για τη μετακίνησή σας. ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Κινηθείτε άνετα και με ασφάλεια μαζί μας. Για κρατήσεις εισιτηρίων 25310 22 912 και μέσω ίντερνετ στο κτελεροδόπης.gr. Το δεξί σου χέρι στη δουλειά, η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση γιατί είναι από το Nazar Cars.
6: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
5: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989 93 5085.
5: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
7: Αναζητάς ακρίβεια, ζωντανά χρώματα, επαγγελματική εκτύπωση? Θέλεις εξυπηρέτηση, συνέπεια και εμπειρία? Τότε μία είναι η επιλογή. Ψηφιακό φωτοτυπικό εργαστήριο Μανώλη Σακαλή. Εκτυπώσεις, σκαναρίσματα, βιβλιοδεσίες και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να έχεις ένα άψογο αποτέλεσμα. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα μηχανήματα και τεχνογνωσία, αναλαμβάνουμε ακόμα και την πιο απαιτητική εργασία. Ψηφιακό φωτοτυπικό κέντρο Μανώλη Σακαλή. Αντωνίου Παπαδήμα 25. Τηλέφωνο 25310 25 747. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά από την ταβέρνα για φαγάκι.
9: Πάμε για ψαράκι.
10: Πάμε για ουζάκι.
9: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
10: Για φαγάκι. Ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλείδες.
9: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και special ορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
10: Κάτω από το δέντρο, στη δροσιά και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
9: Για φαγάκι, Τούντζα 6 και Ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
10: Για φαγάκι, πάμε για τα καλύτερα.
0: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν και εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.

0: Για την επιχείρησή σου, αναζητάς αξιόπιστες, σύγχρονες και οικονομικές λύσεις. Για την επιχείρησή σου, είμαστε δίπλα σου με όλα όσα χρειάζεσαι. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Αξιόπιστα φωτοτυπικά, εκτυπωτές επαγγελματικών προδιαγραφών, οικονομικά αναλώσιμα και γραφική ύλη. Ενοικίαση σύγχρονων φωτοτυπικών χωρίς το κόστος αγοράς. Πληρώνεται μόνο το κόστος χρήσης ανάλογα με τον αριθμό εκτυπώσεων ή φωτοτυπιών. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Η τεχνολογία στα καλύτερά της.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 3.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
1: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Κάτι ψήνεται καθημερινά και η πόλη γεμίζει γεύσεις και μυρωδιές. Daltons. Νοστιμεύουμε τις στιγμές σας με αγνό, φρέσκο ψωμί παντός τύπου και κάθε είδους λαχταριστές αρτολιχουδιές, σφολιατοειδή, γλυκίσματα και βουτήματα. Όλα φτιαγμένα με αχνές πρώτες ύλες, ολόφρεσκα υλικά και μπόλικο μεράκι με την εγγύηση του ονόματος Δαλθανάση. Daltons. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. Θα μας βρείτε στη Σοφοκλέους Κομνηνού 2, Κομωτινή και στο Facebook Daltons. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 310 85 552 και 69 72 00 66 35. Κάνουμε πιο νόστιμη την κάθε μέρα.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
7: Παραγωγή συγκατανάλωση ίσον απόλαυση. Με άλλα λόγια, κρεοπωλείο το κτήμα. Προσφέρουμε τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρεατικά για το καθημερινό σας τραπέζι. Απολαύστε μοσχάρια, αρνάκια, κοτόπουλα και ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Εξαιρετική ποικιλία σε παρασκευάσματα, τηγανιές και φτεθάκια, εξοχικά, κεμπάπ, ρολά και λουκάνικα, όλα χειροποίητα με φροντίδα και μεράκι. Κρεοπωλείο το κτήμα. Στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Φωλιάς. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25310 27080. Διανομή μετά τις 3 το μεσημέρι. Δεχόμαστε πληρωμές με όλες τις κάρτες και στην οικία σας. Το κτήμα της απόλαυσης.
8: Υπεύθυνος καταστήματος Κατσαμάκης Κωνσταντίνος.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310 21300. Κουρίδης. Σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
10: Να έρθει η μανούλα αγόρι μου να σου πλύνει τα ρούχα.
11: Όλα πλυμμένα είναι, μάνα.
10: Να έρθω να σου τα σιδερώσω.
11: Είναι και σιδερωμένα, όλα κομπλέ.
10: Αχ, βρήκες άλλη να σε φροντίζει. Ποια σε τύλιξε, αγόρι μου?
11: Καλάρωσε ρε μάνα, καθάρισε η λιαχτίδα.
3: 40 χρόνια σας φροντίζουμε όσο κανείς.
11: Στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, λεωφόρος ηρώων 8.
3: Καθαρίζουμε χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες, δερμάτινα, καστόρ, σουέντ.
11: Αλλά και σαλόνια και στρώματα.
3: Παραλαβή και παράδοση από τον χώρο σας.
11: Δωρεάν φύλαξη σε ειδικό χώρο για χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες.
3: Για καθαρές δουλειές που λάμπουν, στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, λεωφόρος ηρώων 8. Τηλέφωνο 25310-24007.
11: Ηλιαχτίδα.
10: Έχω ένα ταγέρ για καθάρισμα. Δεν πετάγεσαι να το πάρεις να το πας στην ηλιαχτίδα?
5: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 3.
2: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
5: Η λάμψη έχει όνομα. Κοσμήματα Μαρδυρός.
12: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
5: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
12: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
5: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κριτών 4 στην Κομοτηνή.
12: Κοσμήματα Μαρδυρός.
5: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
1: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Markt. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25310-33300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: Φαΐκ, παρακαλώ.
4: Έχετε εργαλεία?
3: Βεβαίως.
4: Σιδηρικά, χρώματα?
3: Μάλιστα.
4: Είδη κήπου και σπιτιού, υλικά οικοδομών?
3: Πάρα πολλά.
4: Γεωργικά και αγροτικά προϊόντα?
3: Εννοείται.
4: Λαμαρίνες και πάνελ?
3: Σε όλες τις διαστάσεις.
4: Μα καλά, υπάρχει κάτι που δεν έχετε?
3: Ναι, ανταγωνισμό.
4: Τα θέλετε όλα, τα έχετε όλα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Θα μας βρείτε στο δρόμο προς την Καρυδιά.
4: ΦΑΙΚ και για χρώματα Benjamin Moore, γυψοσανίδες Saint Cobain και Re-Gips.
5: Για online αγορές, faix.gr. Τηλέφωνο 25310-81-771.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Ένα κατάστημα, χίλιες λύσεις.
6: Έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό που δίνει ζωή στο αυτοκίνητό σου?
7: Το όνομα που επιλέγεις για τη σωστή συντήρησή του.
6: Boss Car Service Μαζαράκης.
7: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Διάγνωση με εγκεφάλους τελευταίας τεχνολογίας της Boss και σέρβις κλιματισμού.
7: Κάρτα καυσαερίων, έλεγχος injection και καθαρισμός BEC.
6: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και αξεσουάρ.
7: Boss Car Service Μαζαράκης.
6: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
6: Τηλέφωνο 25310-82128 και 23177.
7: Εξειδίκευση και εμπειρία.
8: Έχεις διαλέξει μηχανάκι για να κινείσαι γρήγορα μέσα στην πόλη? Είσαι λάτρης των μηχανών μεγάλου κυβισμού? Ανεβαίνεις στο εντούρο σου και απολαμβάνεις διαδρομές στο βουνό? Όποιο δίτροχο κι αν διαλέξεις, είμαστε εδώ για σένα. Moto Market Χατζηδημητρίου. Τα πάντα για τη μοτοσυκλέτα. Τεράστια ποικιλία σε ανταλλακτικά, αξεσουάρ και είδη ρουχισμού. Γνήσια ανταλλακτικά όλων των εταιριών. Moto Market Χατζηδημητρίου.
9: Τώρα σε νέα διεύθυνση, Εθνάρχου Μακαρίου 5.
8: Τηλέφωνο 25310-27373. Τώρα και στο chsparts.gr. Moto Market Χατζηδημητρίου. Για αναβάτες με πάθος.
10: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη. Να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
11: Υποδεχόμαστε τη διάθεσή σας για καφέ. Εσείς αφήνεστε στην πλούσια γεύση και το άρωμα. Ετοιμάζουμε ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς και εσείς τους απολαμβάνετε μαζί με μοναδικές γεύσεις από πεντανόστιμα ζαχαρόδι, βουτήματα, σουτζούκ λουκούμ και παραδοσιακά γλυκίσματα. Όλα αγνά με αυθεντικά υλικά. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Γεύσεις με μεράκι και ιστορία. Ποιοτικά προϊόντα και είδη παντοπολίου. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Θα μας βρείτε στην Κιλκής 35. Τηλέφωνο 25310-23779. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Σχέση απόλαυσης από το 1955.
12: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 3:30.
13: Μια προσφορά από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
14: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
15: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σισμάνογλου 24.
16: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: σας. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ρυθμός 103,1. Τραγουδάρες.

0: σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλα συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life. Ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 4.
2: Μία προσφορά από τα Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Market. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμέστη ρήθρακη σε 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59.
4: Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
7: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
6: γυαλικά, γλάστρες,
7: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Φέρει 900 ml 2,50, Essex 4,50, Απλόστρα 9,90.
6: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
7: Αγχιάλου 1,5, Κομωτινή.
6: Τηλέφωνα 25 310 31 178
7: και 69 77 64 93 46.
6: Για τιμές στον Άδη
7: τρέχουμε Δημητριάδη.
8: Υπάρχει το σούπερ μάρκετ, υπάρχει και το Δες Μαρκετάκι. Αν έχεις διατροφικές ανάγκες, αν μετράς θερμίδες, αν αναζητάς ποιότητα και φροντίδα πίσω από κάθε προϊόν, τότε μόλις βρήκες το δικό σου μαγαζί. Δες Μαρκετάκι. Gluten free και βιολογικά προϊόντα εγκεκριμένα από την κλινική διατροφολόγο Φέη Καλίδου. Ολόφρεσκα χειροποίητα προϊόντα με διατροφική ετικέτα. Διατροφική θησαυρή από μικρές ελληνικές οικοτεχνίες και καφέ specialty στη μοναδική συσκευασία iCup. Δες Μαρκετάκι, Αγίου Γεωργίου 10, Κομωτινή. Και delivery στο 25 310 25 299. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο. Δες Μαρκετάκι. Ένα μαρκετάκι διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Pagios Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggio's Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggio's Car Service. Όνομα, εγγύηση.
10: Έχεις ένα παλιό ή εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και θέλεις να απαλλαγείς από αυτό χωρίς κόπο και χωρίς κόστος? Η εταιρεία Χουσεϊνόγλου είναι εδώ για να σου προσφέρει μια ολοκληρωμένη και απολύτως νόμιμη λύση. Αναλαμβάνουμε την παραλαβή του οχήματος, την πλήρη καταστροφή του και όλες τις διαδικασίες για την οριστική διαγραφή του εντελώς δωρεάν. Τώρα οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες και στην Κομωτινή, στην Εθνάρχου Μακαρίου 5, στη δυτική είσοδο της Κομωτινής και στα τηλέφωνα 25 310 30 6 88 και 69 43 277 008. Χουσέινογλου, διαγράφεις το όχημά σου χωρίς καμία χρέωση, απλά, υπεύθυνα, επαγγελματικά.
11: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή. Να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 310 25 724.
12: Κάποιες φορές δεν χρειάζονται λέξεις. Ίσως λίγη έμπνευση, μια γλυκιά σκέψη και ο ύπνος γίνεται ζωγραφιά. Σύστημα ύπνου Comfy με διπλό ανατομικό στρώμα και κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο μόνο 1090 ευρώ. Istiqbal, όταν ο ύπνος γίνεται τέχνη. Με την εγγύηση της Kimmerland.
13: Istiqbal Kimmerland στην Κομωτινή, στο δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Καρυδιάς και σε 8 επιπλέον καταστήματα σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Καλέστε μας στο 2531 084 747 ή επισκεφτείτε το istiqbalkimmerland.gr.
14: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 4. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
15: Πάνω στις 4 ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά, κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310 20894 και 6980 96 3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
5: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Συντονίσου στο ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.

Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: 92,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πόσες ώρες χρειάζεται να πλύνεις όλες τις κουβέρτες και τα παπλώματα του σπιτιού? Στο Superwash, περίπου μισή ώρα.
2: Το πρώτο self-service laundry της Βόρειας Ελλάδας από το 2013 κάνει τη μεγάλη μπουγάδα εύκολη και οικονομική.
1: Με τα πλυντήρια Gigas 18 κιλών, πλένεις ένα υπέρδιπλο πάπλωμα ή δύο υπέρδιπλες κουβέρτες μαζί μόνο με 4 ευρώ. 2 δηλαδή ευρώ ανά κουβέρτα.
2: Έχεις λιγότερα. Υπάρχουν πλυντήρια 10 κιλών από μόλις 2 ευρώ.
1: Ενώ με τα μεγάλα στεγνοτήρια από μόλις 1 ευρώ τα έχεις έτοιμα γρήγορα και οικονομικά. Superwash, Βύρονος 2 Κομωτινή, με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.
3: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκα το στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree, Παρασίου 31, τηλέφωνο 25310813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
4: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής, η ποιότητα συναντά τη τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Κτίριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310-32835. Κτίριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
5: Πού αλλού θα βρεις τόση γλύκα? Πού αλλού θα βρεις τόση νοστιμιά? Πες μου πού! Μόνο του παππού! Το αγαπημένο σου αρτό ζαχαροπλαστείο σε περιμένει όλη μέρα με λαχταριστές προτάσεις από τα πιο φρέσκα υλικά. Ψωμιά, πίτες, σφολιάτες, τούρτες, πάστες, κρουασάν και αλμυρές λιχουδιές. Όλα τόσο γευστικά που δεν το συζητάς. Για απόλαυση, ραντεβού στο αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Λεωφόρος Ηρώων 95. Τηλέφωνο 25310-285. Αρτοζαχαροπλαστείο του παππού. Πουθενά αλλού.
6: Το δεξί σου χέρι στη δουλειά, η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση, γιατί είναι από το Nazar Cars.
7: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών, με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
6: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989-93-5085.
6: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
8: Πολύτιμα όσο οι στιγμές μας. Λαμπερά όσο ένα χαμόγελο ευτυχίας. Μοναδικά όσο εμείς. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος από το 1964. Κομψές δημιουργίες από χρυσό, ασίμι και πολύτιμους λίθους. Ιδιαίτερες συλλογές που ανανεώνονται συνεχώς για να συντροφεύσουν τις ξεχωριστές σας στιγμές. Η εμπειρία και η ποιότητα είναι το σήμα κατά τεθέν μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στη δική σας περίσταση. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Παρασίου 3, έναντι ΟΤΕ. Τηλέφωνο 25310-3980. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Στιγμές πολύτιμες.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 4:30.
10: Μια προσφορά από την ταβέρνα για φαγάκι.
11: Πάμε για ψαράκι.
12: Πάμε για ουζάκι.
11: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
12: Για φαγάκι. ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλίδες.
13: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και special ορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
12: Κάτω από το δέντρο, στη δροσιά και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
13: Για φαγάκι, τούντζα 6 και Ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
12: Για φαγάκι, πάμε για τα καλύτερα.
14: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Ρυθμός 103,1. Μόνο επιτυχίες.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.
1: Ευχαριστώ το Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ.

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.

0: άλλαξε εποχή. Μπε στο κέντρο των εξελίξεων. Το κέντρο της τεχνολογίας. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. 20 χρόνια εμπειρίας με αξεπέραστη τεχνογνωσία. Βάλτε ένα τέλος στα χειρόγραφα τιμολόγια με ευκολόχρηστα και οικονομικά προγράμματα τιμολόγησης. Για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις και για κλάδους ιατρών, δικηγόρων και λογιστών. Επιπλέον, προγράμματα παραγγελιοληψίας για καταστήματα εστίασης και καφέ. Ταμιακές μηχανές με νέες προδιαγραφές. Για σύνδεση online με το TaxisNet. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Το κέντρο της νέας εποχής.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 5.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Όνομα ταυτόσιμο της ποιότητας. Επώνυμο εφάμιλο της εξυπηρέτησης. Πρακτήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Για να τα έχετε όλα με μία βόλτα. Βενζίνη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέα μονάδα πλησίματος self-service για τέλειο αποτέλεσμα. Διανομές και στο χώρο σας με την εγγύηση και την οικονομία Ελλήν Αφίτα Πατζά. Σας περιμένουμε στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης. Τηλέφωνο 25 310 26 134. Πρατήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Επιλογή με ονοματεπώνυμο.
7: Τώρα στο πρατήριό μας απολαμβάνετε καφέ και ροφήματα στο χώρο μας ή take away.
8: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου. Εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
9: Μία θαλασσινή άβρα πνέει πάνω από την πόλη.
10: Ακολούθησέ την.
9: Θα σε οδηγήσει κατευθείαν στο Κοσμάτι Ταβέρνα. Μετά από 15 χρόνια στο φανάρι, η ποιότητα και η νοστιμιά των πιάτων, με επίκεντρο τη θαλασσινή κουζίνα, ήρθε και στην Κομωτινή. Πιστό στην ίδια κουζίνα και ποιότητα, το κατάστημα προσφέρει ποικιλία σε θαλασσινούς μεζέδες, ψάρια, αλλά και κρεατικά. Πιάτα αφιερωμένα στην θαλασσινή αλμύρα έχουν ξεχωριστή θέση στο μενού της ταβέρνας και στην καρδιά των πελατών. Στου Κοσμάτι Ταβέρνα, πλατεία Ειρήνης Κομωτινή, τηλέφωνο 694 60 58 357. Στου Κοσμάτι Ταβέρνα, ένας κόσμος γευστικών απολαύσεων.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310 21 300. Κουρίδης. Σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
12: Κάποιες φορές δεν χρειάζονται λέξεις. Ίσως λίγη έμπνευση, μια γλυκιά σκέψη και ο ύπνος γίνεται ζωγραφιά. Σύστημα ύπνου Comfy με διπλό ανατομικό στρώμα και κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο μόνο 1090 ευρώ. Instinct Bar. Όταν ο ύπνος γίνεται τέχνη. Με την εγγύηση
3: της Κίμερλαντ.
13: Istiqbal Κίμερλαντ. Στην Κομοτηνή, στο δεύτερο χιλιόμετρο Κομοτηνής Καρυδιάς και σε 8 επιπλέον καταστήματα σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Καλέστε μας στο 2531 084 747 ή επισκεφτείτε το istiqbalkimmerland.gr.
14: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 5.
15: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
16: Η λάμψη έχει όνομα. Κοσμήματα Μαρδυρός.
17: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
16: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
17: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
16: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κριτών 4 στην Κομοτηνή.
17: Κοσμήματα Μαρδυρός.
16: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
18: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,3.

0: Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.

0: στον 3,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πόσες ώρες χρειάζεται να πλύνεις όλες τις κουβέρτες και τα παπλώματα του σπιτιού? Στο Superwash, περίπου μισή ώρα.
2: Το πρώτο self-service laundry της Βόρειας Ελλάδας από το 2013 κάνει τη μεγάλη μπουγάδα εύκολη και οικονομική.
1: Με τα πλυντήρια Gigas 18 κιλών, πλένεις ένα υπέρδιπλο πάπλωμα ή δύο υπέρδιπλες κουβέρτες μαζί μόνο με 4 ευρώ. 2 δηλαδή ευρώ ανά κουβέρτα.
2: Έχεις λιγότερα. Υπάρχουν πλυντήρια 10 κιλών από μόλις 2 ευρώ.
1: Ενώ με τα μεγάλα στεγνοτήρια από μόλις 1 ευρώ τα έχεις έτοιμα γρήγορα και οικονομικά. Superwash, Βύρονος 2, Κομωτινή, με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.
1: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25310-33300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: Για ό,τι και αν χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, μπορείς να μας εμπιστευτείς.
4: Ηλεκτροτεχνουργείο αυτοκινήτων και ελαστικών Αφίπαν Δρεμενίδη. Αναλαμβάνουμε οχήματα κάθε τύπου. Με εξωτερικό συνεργείο για σέρβις 24 ώρες το 24ωρο. Σούστες παντός τύπου οχημάτων. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα.
3: Αφίπαν Δρεμενίδη. Επίσημη αντιπροσωπεία Πιρέλη του νομού Ροδόπης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Νέου Σιδηροχωρίου. Τηλέφωνα 25310-28278 και 69 32 38 2800.
4: Αφίπαν Δρεμενίδη. Αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Αν θέλεις το καλύτερο για το αυτοκίνητό σου,
5: αν θέλεις να στο προσέχουν όπως κάνεις εσύ,
4: τότε η επιλογή είναι Μονόδρομος.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Το μόνο πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο ελέγχου επισκευής υβριδικών και αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Κλειδιά και immobilizer.
5: Επισκευές εγκεφάλων.
4: Έλεγχος, διάγνωση και σέρβις φορτηγών.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
4: Τηλέφωνα 25310-82128 και 23177.
5: Εξειδίκευση και εμπειρία.
6: Πόσο νόστιμη μπορεί να είναι η μέρα σου? Στην Κρεπερή Ρούτ 24, στην πλατεία Ειρήνης 24, Κομωτινή, η απάντηση είναι πολύ. Κρέπες, μπέργκερ και ποικιλία γεύσεων που δεν θα βρεις αλλού. Χειροποίητες ζύμες και φρεσκότατα υλικά σε κάθε μπουκιά. Ανοιχτά καθημερινά. Και αν δεν έχεις όρεξη να βγεις, τηλεφωνεί στο 25310-21425 για delivery. Κρεπερή Ρούτ 24. Για όσους ξέρουν να τρώνε σωστά.
7: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάζεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά τόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
8: Αφεντικό, καταστροφή. Χάλασε ο εκτυπωτής και έχουμε πελάτες που περιμένουν εδώ και ώρες να γίνει η δουλειά τους.
9: Και τι το λες εμένα?
8: Σε ποιο να το πω?
9: Στην Print Plus.
10: Για αναλώσιμα εκτυπωτών, μελάνια, τόνερ, χαρτί, σέρβις εκτυπωτών και φωτοτυπικών, καλέστε εμάς. Print Plus. Άμεση εξυπηρέτηση και δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Print Plus. Χρήστου Τσούντα 4. Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 31 236. Print Plus.
11: Ό,τι χρειαστείτε, πείτε το σε μας.
12: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 5:30.
13: Μια προσφορά από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
14: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
15: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σισμάνογλου 24.
16: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλας συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 6.
2: Μία προσφορά από το Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59.
4: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
7: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
6: γυαλικά, γλάστρες,
7: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Παραφίνη 3 ευρώ. Τρίφυλλο χαρτί υγείας 2,90. Πλαστική καρέκλα 10 ευρώ.
6: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
7: Αγχιάλου 1-5 Κομωτινή.
6: Τηλέφωνα 25 310 31 178
7: και 69 77 64 93 46.
6: Για τιμές στον Άδη,
7: τρέχουμε Δημητριάδη.
0: Απόλαυση και νοστιμιά, παράδοση και ποιότητα, χαμόγελα και όμορφη ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ελιά και δυόσμος. Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, τραπέζια που γεμίζουν με αγαπημένα πρόσωπα, γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά. Εκλεκτά κρεατικά, ολόφρεσκα θαλασσινά, μερακλείδικα με ζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και ποιότητα. Ελιά και δυόσμος. Ανοιχτά κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης. Ορφέως 41Β, Κομωτινή. Τηλέφωνο για παράδοση και στο χώρο σας 25 310 27 999. Γεύσεις και αρώματα στην καρδιά της πόλης.
8: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Pagios Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggios Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggios Car Service. Όνομα, εγγύηση.
9: Συνεργείο Boss Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Συνεργείο επισκευής αντλιών πετρελαίου Μπέκ Τουρμπινών. Boss Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Αναλαμβάνουμε την επισκευή αντλιών πετρελαίου και Μπέκ των εταιριών Boss, Delphi, Denso, Stanadine, Siemens. Επισκευή τουρμπινών Garrett, Switzer, 3K, Hallset. Παρέχουμε διάγνωση παντός τύπου οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την αφαίρεση και τοποθέτηση όλων των παραπάνω εξαρτημάτων. Συνεργείο Boss Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Διεύθυνση Ιωακίμη Ιωακιμίδη 8. Τηλέφωνα 25 310 25 707 και 69 45 26 84 39.
10: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή. Να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 310 25 724.
11: Να έρθει η μανούλα αγόρι μου να σου πλύνει τα ρούχα?
12: Όλα πλυμμένα είναι, μάνα.
11: Να έρθω να σου τα σιδερώσω?
12: Είναι και σιδερωμένα, όλα κομπλέ.
11: Αχ, βρήκες άλλη να σε φροντίζει. Ποια σε τύλιξε, αγόρι μου?
12: Καλάρωσε ρε μάνα, καθάρισε η λιαχτίδα.
2: 40 χρόνια σας φροντίζουμε όσο κανείς.
12: Στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, Λεωφόρος Ηρώων 8.
2: Καθαρίζουμε χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες, δερμάτινα, καστόρ, σουέντ,
12: αλλά και σαλόνια και στρώματα.
2: Παραλαβή και παράδοση από τον χώρο σας.
12: Δωρεάν φύλαξη σε ειδικό χώρο για χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες.
2: Για καθαρές δουλειές που λάμπουν, στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, Λεωφόρος Ηρώων 8. Τηλέφωνο 25 310 24 007.
12: Ηλιαχτίδα.
11: Έχω ένα ταγέρ για καθάρισμα. Δεν πετάγεσαι να το πάρεις, να το πας στην Ηλιαχτίδα?
2: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 6. Μια προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
13: Πάνω στις 4 ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά, κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310 20 894 και 6980 96 3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
5: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

πίσω στο ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.

0: Ζώος 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Με ένα κλικ ενημερώνεσαι για όλα. Επικαιρότητα, πολιτική, οικονομία, τοπικά νέα. Φωνήροδοπης.gr. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τόπο μας με εγκυρότητα, αξιοπιστία και αμεσότητα. Φωνήροδοπης.gr. Το κορυφαίο ενημερωτικό πόρταλ της Ροδόπης. Κυριαρχεί σε κάθε κλικ.
2: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκα το στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree, Παρασίου 31, τηλέφωνο 25310813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
3: Τι τρως, ρε εσύ?
4: Δεν βλέπεις?
3: Πίτσα.
4: Το βλέπω. Το μυρίζω και θέλω κι εγώ.
3: Πάρε ένα κομμάτι.
4: Πόρε, φίλε. Τι γεύση είναι αυτή.
3: Καλή, ε?
4: Πολύ καλή.
3: Πίτσα καλή, πολύ φιλαράκι. Θέλεις κι άλλο κομμάτι?
4: Θέλω το τηλέφωνο να παραγγείλω κι άλλη.
3: 25310 25357. Όταν η απόλαυση χτυπάει κόκκινο,
4: η γεύση έχει όνομα.
3: Πίτσα Γκαλίπολη. Απίθανοι συνδυασμοί σε αλμυρή και γλυκιά πίτσα με χειροποίητο ζυμάρι,
4: λαχταριστά, λαχματζούν και υπέροχες κρέπες.
3: Όλα φτιαγμένα με ολόφρεσκα υλικά και ψημένα σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Πίτσα Γκαλίπολη σε δύο σημεία. Μαυρικίου 5 και Δημοκρατία 48 Κομωτινή.
3: Delivery καθημερινά στο 25310 25357.
2: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής, η ποιότητα συναντά τη τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24-ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Κτίριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310 32 835. Κτίριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
5: Η ασφάλεια μετακίνησης επιβατών, αποσκευών και δεμάτων είναι το βασικό μέλημα του ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Η αξιοπιστία και το όραμά μας να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του επιβατικού κοινού ακολουθώντας τα νέα στάνταρ των υπεραστικών συγκοινωνιών μας φέρνουν στην πρώτη επιλογή για τη μετακίνησή σας. ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Κινηθείτε άνετα και με ασφάλεια μαζί μας. Για κρατήσεις εισιτηρίων 2-53-10-22-9-12 και μέσω ίντερνετ στο ktelerodopis.gr. Το δεξί σου χέρι στη δουλειά. Η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση γιατί είναι από το Nazar Cars.
6: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων υιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
5: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989-93-5085.
5: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
7: Αναζητάς ακρίβεια, ζωντανά χρώματα, επαγγελματική εκτύπωση? Θέλεις εξυπηρέτηση, συνέπεια και εμπειρία? Τότε μία είναι η επιλογή. Ψηφιακό φωτοτυπικό εργαστήριο Μανώλη Σακαλή. Εκτυπώσεις, σκαναρίσματα, βιβλιοδεσίες και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να έχεις ένα άψογο αποτέλεσμα. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα μηχανήματα και τεχνογνωσία, αναλαμβάνουμε ακόμα και την πιο απαιτητική εργασία. Ψηφιακό φωτοτυπικό κέντρο Μανώλη Σακαλή. Αντωνίου Παπαδήμα 25. Τηλέφωνο 25310 25 747. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
8: Τριθμιστείτε. Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά από την ταβέρνα για φαγάκι.
9: Πάμε για ψαράκι.
10: Πάμε για ουζάκι.
9: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
10: Για φαγάκι. Ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλίδες.
9: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και special ορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
10: Κάτω από το δέντρο, στη δροσιά και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
9: Για φαγάκι, Τούντζα 6 και Ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
10: Για φαγάκι, πάμε για τα καλύτερα.
0: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: ένα.
1: 4 και ένα. Στο ρυθμό 103,1.
2: Μία προσφορά του Technology Center.
1: Νούμερο 5.
3: Πες μου το όχι σου λοιπόν, κι εγώ αντέχω.
1: Νούμερο 4.

0: Για την επιχείρησή σου, αναζητάς αξιόπιστες, σύγχρονες και οικονομικές λύσεις. Για την επιχείρησή σου, είμαστε δίπλα σου με όλα όσα χρειάζεσαι. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Αξιόπιστα φωτοτυπικά, εκτυπωτές επαγγελματικών προδιαγραφών, οικονομικά αναλώσιμα και γραφική ύλη. Ενοικίαση σύγχρονων φωτοτυπικών χωρίς το κόστος αγοράς. Πληρώνεται μόνο το κόστος χρήσης ανάλογα με τον αριθμό εκτυπώσεων ή φωτοτυπιών. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25310-33-302. Technology Center. Η τεχνολογία στα καλύτερά της.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 7.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Κάτι ψήνεται καθημερινά και η πόλη γεμίζει γεύσεις και μυρωδιές. Daltons. Νοστιμεύουμε τις στιγμές σας με αγνό, φρέσκο ψωμί παντός τύπου και κάθε είδους λαχταριστές αρτολιχουδιές, σφολιατοειδή, γλυκίσματα και βουτήματα. Όλα φτιαγμένα με αχνές πρώτες ύλες, ολόφρεσκα υλικά και μπόλικο μεράκι με την εγγύηση του ονόματος Δαλθανάση. Daltons. Ανοιχτά όλο το 24ωρο. Θα μας βρείτε στη Σοφοκλέους Κομνηνού 2, Κομωτινή και στο Facebook Daltons. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25 310 85 552 και 69 72 00 66 35. Κάνουμε πιο νόστιμη την κάθε μέρα.
4: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 18 92. Μάρμαρα Δεμίρογλου, εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
7: Παραγωγή συν κατανάλωση ίσον απόλαυση. Με άλλα λόγια, κρεοπωλείο το κτήμα. Προσφέρουμε τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρεατικά για το καθημερινό σας τραπέζι. Απολαύστε μοσχάρια, αρνάκια, κοτόπουλα και ποικιλία κρεάτων παραγωγής μας. Εξαιρετική ποικιλία σε παρασκευάσματα, τηγανιές και φτεθάκια, εξοχικά, κεμπάπ, ρολά και λουκάνικα, όλα χειροποίητα με φροντίδα και μεράκι. Κρεοπωλείο το κτήμα. Στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Φωλιάς. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 25310 27080. Διανομή μετά τις 3 το μεσημέρι. Δεχόμαστε πληρωμές με όλες τις κάρτες και στην οικία σας. Το κτήμα της απόλαυσης.
8: Υπεύθυνος καταστήματος Κατσαμάκης Κωνσταντίνος.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25310 21 300. Κουρίδης. Σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
10: Να έρθει η μανούλα αγόρι μου να σου πλύνει τα ρούχα.
11: Όλα πλυμμένα είναι, μάνα.
10: Να έρθω να σου τα σιδερώσω.
11: Είναι και σιδερωμένα, όλα κομπλέ.
10: Αχ, βρήκες άλλη να σε φροντίζει. Ποια σε τύλιξε, αγόρι μου?
11: Καλάρωσε ρε μάνα, καθάρισε η λιαχτίδα.
3: 40 χρόνια σας φροντίζουμε όσο κανείς.
12: Στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιακτίδα, λεωφόρος ηρώων 8.
3: Καθαρίζουμε χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες, δερμάτινα, καστόρ, σουέτ.
12: Αλλά και σαλόνια και στρώματα.
3: Παραλαβή και παράδοση από τον χώρο σας.
12: Δωρεάν φύλαξη σε ειδικό χώρο για χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες.
3: Για καθαρές δουλειές που λάμπουν, στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιακτίδα, λεωφόρος ηρώων 8. Τηλέφωνο 25310-24007.
12: Ηλιακτίδα.
10: Έχω ένα ταγέρ για καθάρισμα. Δεν πετάγεσαι να το πάρεις να το πας στην ηλιακτίδα?
5: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 7.
6: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
5: Η λάμψη έχει όνομα. Κοσμήματα Μαρδυρός.
9: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
5: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο καταστημά μας.
9: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
5: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κριτών 4 στην Κομωτινή.
9: Κοσμήματα Μαρδυρός.
5: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
13: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25310-33300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
2: Φαΐκ, παρακαλώ.
3: Έχετε εργαλεία?
2: Βεβαίως.
3: Σιδηρικά, χρώματα?
2: Μάλιστα.
3: Ειδική μου και σπιτιού, υλικά οικοδομών?
2: Πάρα πολλά.
3: Γεωργικά και αγροτικά προϊόντα?
2: Εννοείται.
3: Λαμαρίνες και πάνελ?
2: Σε όλες τις διαστάσεις.
3: Μα καλά, υπάρχει κάτι που δεν έχετε?
2: Ναι, ανταγωνισμό.
3: Τα θέλετε όλα, τα έχετε όλα.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Θα μας βρείτε στο δρόμο προς την Καρυδιά.
3: ΦΑΙΚ και για χρώματα Benjamin Moore, γυψοσανίδες Saint Cobain και Re-Gips.
1: Για online αγορές, faix.gr. Τηλέφωνο 25310-81-771.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα ΦΑΙΚ. Ένα κατάστημα, χίλιες λύσεις.
1: Έχεις σκεφτεί τι είναι αυτό που δίνει ζωή στο αυτοκίνητό σου?
4: Το όνομα που επιλέγεις για τη σωστή συντήρησή του.
1: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Διάγνωση με εγκεφάλους τελευταίας τεχνολογίας της Boss και σέρβις κλιματισμού.
4: Κάρτα καυσαερίων, έλεγχος injection και καθαρισμός BEC.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών και αξεσουάρ.
4: Boss Car Service Μαζαράκης.
1: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
1: Τηλέφωνο 25310-82128 και 23177.
4: Εξειδίκευση και εμπειρία.
5: Έχεις διαλέξει μηχανάκι για να κινείσαι γρήγορα μέσα στην πόλη?
6: Είσαι λάτρης των μηχανών μεγάλου κυβισμού?
5: Ανεβαίνεις το εντούρο σου και απολαμβάνεις διαδρομές στο βουνό?
6: Όποιο δίτροχο κι αν διαλέξεις, είμαστε εδώ για σένα.
5: Moto Market Χατζηδημητρίου.
6: Τα πάντα για τη μοτοσυκλέτα.
5: Τεράστια ποικιλία σε ανταλλακτικά, αξεσουάρ και είδη ρουχισμού.
6: Γνήσια ανταλλακτικά όλων των εταιριών.
5: Moto Market Χατζηδημητρίου.
7: Τώρα σε νέα διεύθυνση, Εθνάρχου Μακαρίου 5.
6: Τηλέφωνο 25310-27373. Τώρα και στο chsparts.gr.
5: Moto Market Χατζηδημητρίου. Για αναβάτες με πάθος.
8: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάσεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
1: Υποδεχόμαστε τη διάθεσή σας για καφέ. Εσείς αφήνεστε στην πλούσια γεύση και το άρωμα. Ετοιμάζουμε ολόφρεσκους ξηρούς καρπούς και εσείς τους απολαμβάνετε μαζί με μοναδικές γεύσεις από πεντανόστιμα ζαχαρόδι, βουτήματα, σουτζούκ λουκούμ και παραδοσιακά γλυκίσματα. Όλα αγνά με αυθεντικά υλικά. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Γεύσεις με μεράκι και ιστορία. Ποιοτικά προϊόντα και είδη παντοπολίου. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Θα μας βρείτε στην Κιλκής 35. Τηλέφωνο 25310-23779. Καφεκοπτίο Σεραφετίν. Σχέση απόλαυσης από το 1955.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 7:30.
10: Μια προσφορά από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος.
11: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σισμάνογλου 24.
0: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλα συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Murad και Elon για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life, ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 8.
2: Μία προσφορά από τα Discount Market.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Market. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,49 το κιλό. Ευρωφάρμα τελεμές τυρί Θράκης 900 γραμμάρια μόνο με 4,99. Παγωτό ξυλάκι τα 12 τεμάχια μόνο με 2,99. Μπύρα 500 ml μόνο με 79 λεπτά. Σάιο σαμπουάν 750 ml μόνο με 3,59.
4: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
5: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
7: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
6: γυαλικά, γλάστρες,
7: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Φέρει 900 ml 2,50, SX 4,50, απλόστρα 9,90.
6: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.
7: Αγχιάλου 1,5, Κομωτινή.
6: Τηλέφωνα 25 310 31 178
7: και 69 77 64 93 46.
6: Για τιμές στον Άδη,
7: τρέχουμε Δημητριάδη.
8: Υπάρχει το σούπερ μάρκετ, υπάρχει και το Δες Μαρκετάκι. Αν έχεις διατροφικές ανάγκες, αν μετράς θερμίδες, αν αναζητάς ποιότητα και φροντίδα πίσω από κάθε προϊόν, τότε μόλις βρήκες το δικό σου μαγαζί. Δες Μαρκετάκι. Gluten free και βιολογικά προϊόντα, εγκεκριμένα από την κλινική διατροφολόγο Φέη Καλίδου. Ολόφρεσκα χειροποίητα προϊόντα με διατροφική ετικέτα. Διατροφική θησαυρή από μικρές ελληνικές οικοτεχνίες και καφές specialty στη μοναδική συσκευασία iCup. Δες Μαρκετάκι, Αγίου Γεωργίου 10, Κομωτινή, και delivery στο 25 310 25 299. Ανοιχτά Δευτέρα με Σάββατο. Δες Μαρκετάκι, ένα μαρκετάκι διαφορετικό από όλα τα άλλα.
9: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Pagios Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggios Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 310 85 525. Baggios Car Service. Όνομα, εγγύηση.
10: Έχεις ένα παλιό ή εγκαταλελειμμένο αυτοκίνητο και θέλεις να απαλλαγείς από αυτό χωρίς κόπο και χωρίς κόστος? Η εταιρεία Χουσεϊνόγλου είναι εδώ για να σου προσφέρει μία ολοκληρωμένη και απολύτως νόμιμη λύση. Αναλαμβάνουμε την παραλαβή του οχήματος, την πλήρη καταστροφή του και όλες τις διαδικασίες για την οριστική διαγραφή του εντελώς δωρεάν. Τώρα οι υπηρεσίες μας είναι διαθέσιμες και στην Κομωτινή, στην Εθνάρχου Μακαρίου 5, στη δυτική είσοδο της Κομωτινής και στα τηλέφωνα 25 310 30 6 88 και 69 43 277 008. Χουσέινογλου, διαγράφεις το όχημά σου χωρίς καμία χρέωση, απλά, υπεύθυνα, επαγγελματικά.
11: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή, να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 31 0 25 724.
12: Κάποιες φορές δεν χρειάζονται λέξεις. Ίσως λίγη έμπνευση, μια γλυκιά σκέψη και ο ύπνος γίνεται ζωγραφιά. Σύστημα ύπνου Comfy με διπλό ανατομικό στρώμα και κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο μόνο 1090 ευρώ. Istiqbal, όταν ο ύπνος γίνεται τέχνη. Με την εγγύηση της Kimmerland.
13: Istiqbal Kimmerland, στην Κομωτινή, στο δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Καρυδιάς και σε 8 επιπλέον καταστήματα σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Καλέστε μας στο 2531 084 747 ή επισκεφτείτε το istiqbalkimmerland.gr.
14: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 8. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
15: Πάνω στις τέσσερις ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών. Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή το καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25310 20894 και 6980 96 3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
5: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

σου άρεσε το προηγούμενο τραγούδι, το επόμενο είναι ακόμα καλύτερο. Ρυθμός 103,1. Πάντα τα καλύτερα.

σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πόσες ώρες χρειάζεται να πλύνεις όλες τις κουβέρτες και τα παπλώματα του σπιτιού? Στο Superwash, περίπου μισή ώρα.
2: Το πρώτο self-service laundry της Βόρειας Ελλάδας από το 2013 κάνει τη μεγάλη μπουγάδα εύκολη και οικονομική.
1: Με τα πλυντήρια Γίγας 18 κιλών, πλένεις ένα υπέρδιπλο πάπλωμα ή δύο υπέρδιπλες κουβέρτες μαζί μόνο με 4 ευρώ. 2 δηλαδή ευρώ ανά κουβέρτα.
2: Έχεις λιγότερα. Υπάρχουν πλυντήρια 10 κιλών από μόλις 2 ευρώ.
1: Ενώ με τα μεγάλα στεγνοτήρια από μόλις 1 ευρώ τα έχεις έτοιμα γρήγορα και οικονομικά. Superwash, Βύρονος 2, Κομωτινή, με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.
3: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκα το στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree, Παρασίου 31, τηλέφωνο 25310813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
4: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομωτινής, η ποιότητα συναντά τη τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομωτινής. Τηλέφωνο 25310 32 835. Πρατήριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
5: Πού αλλού θα βρεις τόση γλύκα? Πού αλλού θα βρεις τόση νοστιμιά? Πες μου πού? Μόνο του Παππού. Το αγαπημένο σου αρτό ζαχαροπλαστείο σε περιμένει όλη μέρα με λαχταριστές προτάσεις από τα πιο φρέσκα υλικά. Ψωμιά, πίτες, σφολιάτες, τούρτες, πάστες, κρουασάν και αλμυρές λιχουδιές. Όλα τόσο γευστικά που δεν το συζητάς. Για απόλαυση, ραντεβού στο αρτοζαχαροπλαστείο του Παππού. Λεωφόρος Ηρώων 95. Τηλέφωνο 25310 285. Αρτοζαχαροπλαστείο του Παππού. Πουθενά αλλού.
6: Το δεξί σου χέρι στη δουλειά, η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση γιατί είναι από το Nazar Cars.
7: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
6: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989-93-5085.
6: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
8: Πολύτιμα όσο οι στιγμές μας. Λαμπερά όσο ένα χαμόγελο ευτυχίας. Μοναδικά όσο εμείς. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος από το 1964. Κομψές δημιουργίες από χρυσό, ασίμι και πολύτιμους λίθους. Ιδιαίτερες συλλογές που ανανεώνονται συνεχώς για να συντροφεύσουν τις ξεχωριστές σας στιγμές. Η εμπειρία και η ποιότητα είναι το σήμα κατά τεθέν μας για να βρείτε αυτό που ταιριάζει στη δική σας περίσταση. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Παρασίου 3, έναντι ΟΤΕ. Τηλέφωνο 25310 3980. Κόσμημα Χατζιαντωνιάδης Γεώργιος. Στιγμές πολύτιμες.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 8:30.
10: Μια προσφορά από την ταβέρνα για φαγάκι.
11: Πάμε για ψαράκι.
12: Πάμε για ουζάκι.
11: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
12: Για φαγάκι ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλίδες.
13: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και special ορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
12: Κάτω από το δέντρο, στη δροσιά και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
13: Για φαγάκι, τούντζα σεξι και ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
12: Για φαγάκι, πάμε για τα καλύτερα.
14: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

0: 4 και 1 στο ρυθμό 103,1.
1: Μία προσφορά του Technology Center.
0: Νούμερο 5.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν και εγώ αντέχω.
0: Νούμερο 4.
3: Να σε

0: άλλαξε εποχή. Μπες στο κέντρο των εξελίξεων. Το κέντρο της τεχνολογίας. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. 20 χρόνια εμπειρίας με αξεπέραστη τεχνογνωσία. Βάλτε ένα τέλος στα χειρόγραφα τιμολόγια με ευκολόχρηστα και οικονομικά προγράμματα τιμολόγησης. Για όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις και για κλάδους ιατρών, δικηγόρων και λογιστών. Επιπλέον, προγράμματα παραγγελιοληψίας για καταστήματα εστίασης και καφέ. Ταμιακές μηχανές με νέες προδιαγραφές. Για σύνδεση online με το TaxisNet. Technology Center Πετσόνιας Ανδρέας. Μακεδονία 46. Τηλέφωνο 25 310 33 302. Technology Center. Το κέντρο της νέας εποχής.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 9.
2: Μία προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
3: Καλημέρα κύριε Ντίνο.
4: 1953. Ένα μικρό ζαχαροπλαστείο ανοίγει στη Δράμα. Ο κόσμος το γνωρίζει και το εμπιστεύεται.
5: Από τότε μέχρι σήμερα, μετρώντας πάνω από 70 χρόνια γλυκιάς παρουσίας, η τρίτη γενιά συνεχίζει να εξελίσσει, να καινοτομεί και να δημιουργεί γεύσεις υψηλής, μοντέρνα ζαχαροπλαστικής με γαλλικές νότες.
4: Τι είναι αυτό όμως που μας κάνει μοναδικούς? Δεν είναι μόνο η εξαιρετική ποιότητα, ούτε οι άνθρωποι μας που εξυπηρετούν πάντα με χαμόγελο. Δεν είναι ούτε η διαρκής αναζήτηση σε νέα μονοπάτια γεύσης. Είναι όλα αυτά μαζί που μας κάνουν να γεμίζουμε με απόλαυση την κάθε σας στιγμή.
5: Γιατί για εμάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς που χρόνια τώρα μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεστε. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος.
4: Κομωτινή, Καβάλα, Δράμα. Ζαχαροπλαστεία Ντίνος. Εξελίσσουμε την ζαχαροπλαστική.
0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Όνομα ταυτόσημο της ποιότητας. Επώνυμο εφάμιλο της εξυπηρέτησης. Πρακτήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Για να τα έχετε όλα με μία βόλτα. Βενζίνη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης, πάντα στις καλύτερες τιμές. Νέα μονάδα πλησίματος self-service για τέλειο αποτέλεσμα. Διανομές και στο χώρο σας με την εγγύηση και την οικονομία Ελλήν Αφίτα Πατζά. Σας περιμένουμε στο 3ο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης. Τηλέφωνο 25 310 26 134. Πρατήριο Ελλήν Αφίτα Πατζά. Επιλογή με ονοματεπώνυμο.
7: Τώρα στο πρατήριό μας απολαμβάνετε καφέ και ροφήματα στο χώρο μας ή take away.
8: Μαρμάρινες κατασκευές που εγγυώνται ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Μάρμαρα Δεμίρογλου, μνημεία, τζάκια, γρανίτες και ειδικές κατασκευές. Με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία στο εμπόριο και την επεξεργασία μαρμάρου, αλλά και άριστη εξυπηρέτηση για ένα άρτιο αποτέλεσμα. Μάρμαρα Δεμίρογλου, τέρμα αναπαύσεως έναντι νεκροταφείων Κομωτινής. Τηλέφωνο 6975 85 1892. Μάρμαρα Δεμίρογλου, εγγυημένα υλικά, ποιοτικές κατασκευές.
9: Μία θαλασσινή άβρα πνέει πάνω από την πόλη.
10: Ακολούθησε την.
9: Θα σε οδηγήσει κατευθείαν στο Κοσμάτι Ταβέρνα. Μετά από 15 χρόνια στο φανάρι, η ποιότητα και η νοστιμιά των πιάτων, με επίκεντρο τη θαλασσινή κουζίνα, ήρθε και στην Κομωτινή. Πιστό στην ίδια κουζίνα και ποιότητα, το κατάστημα προσφέρει ποικιλία σε θαλασσινούς μεζέδες, ψάρια, αλλά και κρεατικά. Πιάτα αφιερωμένα στην θαλασσινή αλμύρα έχουν ξεχωριστή θέση στο μενού της ταβέρνας και στην καρδιά των πελατών. Στο Κοσμάτι Ταβέρνα, πλατεία Ειρήνης Κομωτινή. Τηλέφωνο 694 60 58 357. Στο Κοσμάτι Ταβέρνα. Ένας κόσμος γευστικών απολαύσεων.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Ψάξε σωστά. Στον Κουρκουρίδη θα βρεις επιλεγμένα μεταχειρισμένα με εγγύηση, έλεγχο και σιγουριά σαν καινούρια. Και όχι μόνο. Πλήρεις παροχές συνεργείου και φανοποιείου, καθώς και πώληση ανταλλακτικών και λάστιχων, όλα σε έναν χώρο. Αξιοπιστία, ποιότητα, άριστη εξυπηρέτηση και τιμές σούπερ ανταγωνιστικές. Κουρκουρίδης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 310 21 300. Κουρίδης. Σε ένα όνομα όλες οι λύσεις.
12: Κάποιες φορές δεν χρειάζονται λέξεις. Ίσως λίγη έμπνευση, μια γλυκιά σκέψη και ο ύπνος γίνεται ζωγραφιά. Σύστημα ύπνου Comfy με διπλό ανατομικό στρώμα και κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο μόνο 1090 ευρώ. Instinct Bar. Όταν ο ύπνος γίνεται τέχνη. Με την εγγύηση
3: της Κίμερλαντ.
13: Istiqbal Kimmerland. Στην Κομωτινή, στο δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Καρυδιάς και σε 8 επιπλέον καταστήματα σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα. Καλέστε μας στο 2531 084 747 ή επισκεφτείτε το istiqbalkimmerland.gr.
14: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 9.
15: Μία προσφορά από τα κοσμήματα Μαρδυρός.
16: Η λάμψη έχει όνομα. Κοσμήματα Μαρδυρός.
17: Ένας πλήρως ανακαινισμένος, σύγχρονος χώρος που ενώνει την παράδοση με το μοντέρνο στυλ.
16: Ανακαλύψτε μοναδικές δημιουργίες από χρυσό και ασήμι που ξεχωρίζουν και ρολόγια επώνυμων οίκων που θα βρείτε αποκλειστικά στο κατάστημά μας.
17: Ξεχωριστές προτάσεις για γάμο, βάπτιση ή αραβώνα. Επισκευές, εκτιμήσεις, αγορές και ανταλλαγές κοσμημάτων και επιλογές σε επενδυτικό χρυσό.
16: Σας περιμένουμε στην Ορφέως και Συντάγματος Κριτών 4 στην Κομωτινή.
17: Κοσμήματα Μαρδυρός.
16: 70 χρόνια δίπλα σας. Η λάμψη που μένει στο χρόνο.
18: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,3.

Παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες.

0: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Πόσες ώρες χρειάζεται να πλύνεις όλες τις κουβέρτες και τα παπλώματα του σπιτιού? Στο Superwash, περίπου μισή ώρα.
2: Το πρώτο self-service laundry της Βόρειας Ελλάδας από το 2013 κάνει τη μεγάλη μπουγάδα εύκολη και οικονομική.
1: Με τα πλυντήρια Γίγας 18 κιλών, πλένεις ένα υπέρδιπλο πάπλωμα ή δύο υπέρδιπλες κουβέρτες μαζί μόνο με 4 ευρώ. 2 δηλαδή ευρώ ανά κουβέρτα.
2: Έχεις λιγότερα. Υπάρχουν πλυντήρια 10 κιλών από μόλις 2 ευρώ.
1: Ενώ με τα μεγάλα στεγνοτήρια από μόλις 1 ευρώ τα έχεις έτοιμα γρήγορα και οικονομικά. Superwash, Βύρονος 2, Κομωτινή, με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το πρωί έως τις 12 το βράδυ.
1: Μια κούπα κρύβει μέσα της όλη την απόλαυση που πάντα ήθελες. Κούπα καφέ. Το αγαπημένο στέκι της πόλης σας προσκαλεί καθημερινά από νωρίς το πρωί για δυναμωτικό πρωινό, αλλά και ποιοτικές επιλογές για όλη την ημέρα με καφέ που ξεχωρίζει. Κούπα καφέ. Ζυμώνουμε χειροποίητα κουλούρια και μπαγκέτες καθημερινά στο εργαστήριό μας. Κούπα καφέ. Όλα φτιαγμένα με τα καλύτερα υλικά, με εμπειρία και χαμόγελο. Κούπα καφέ. Μακεδονίας 21. Ανοιχτά καθημερινά. Delivery από 6.30 το πρωί με 9.30 το βράδυ στο 25310-33300. Κούπα καφέ. Όλη η απόλαυση σε μία κούπα. Δεύτερο κατάστημα, πλατεία Ειρήνης 31.
3: Για ό,τι και αν χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, μπορείς να μας εμπιστευτείς.
4: Ηλεκτροτεχνουργείο αυτοκινήτων και ελαστικών ΑΦΗ Πανδρεμενίδη. Αναλαμβάνουμε οχήματα κάθε τύπου. Με εξωτερικό συνεργείο για σέρβις 24 ώρες το 24ωρο. Σούστες παντός τύπου οχημάτων. Μεγάλη γκάμα ελαστικών και ανταλλακτικών για αυτοκίνητα, τρακτέρ, γεωργικά μηχανήματα.
3: ΑΦΗ Πανδρεμενίδη. Επίσημη αντιπροσωπεία Πιρέλη του νομού Ροδόπης. Στο πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής νέου σιδηροχωρίου. Τηλέφωνα 25310-28278 και 69-32-38-2800.
4: ΑΦΗ Πανδρεμενίδη. Αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Αν θέλεις το καλύτερο για το αυτοκίνητό σου.
5: Αν θέλεις να στο προσέχουν όπως κάνεις εσύ.
4: Τότε η επιλογή είναι Μονόδρομος.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Εγγυημένο και ολοκληρωμένο σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό.
5: Το μόνο πιστοποιημένο διαγνωστικό κέντρο ελέγχου επισκευής υβριδικών και αμυγός ηλεκτρικών οχημάτων.
4: Κλειδιά και immobilizer.
5: Επισκευές εγκεφάλων.
4: Έλεγχος, διάγνωση και σέρβις φορτηγών.
5: Boss Car Service Μαζαράκης.
4: Γερμανική τεχνολογία και υπεροχή.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Κομωτινής Αλεξανδρούπολης.
4: Τηλέφωνα 25310-82128 και 23177.
5: Εξειδίκευση και εμπειρία.
6: Πόσο νόστιμη μπορεί να είναι η μέρα σου? Στην Κρεπερή Ρούτ 24, στην πλατεία Ειρήνης 24, Κομωτινή, η απάντηση είναι πολύ. Κρέπες, μπέργκερ και ποικιλία γεύσεων που δεν θα βρεις αλλού. Χειροποίητες ζύμες και φρεσκότατα υλικά σε κάθε μπουκιά. Ανοιχτά καθημερινά. Και αν δεν έχεις όρεξη να βγεις, τηλεφωνείς στο 25310-21425 για delivery. Κρεπερή Ρούτ 24. Για όσους ξέρουν να τρώνε σωστά.
7: Κάποιες φορές θες απλώς να φύγεις λίγο από την πόλη, να παρκάρεις εύκολα, να κάτσεις άνετα και να δοκιμάσεις πιάτα που θα τα ευχαριστηθείς πραγματικά. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Μέσα σε έναν όμορφο χώρο με φοίνικες, απολαμβάνεις λαχταριστά ντόπια κρεατικά, κοκορέτσι, σούβλα, φρέσκα ψαρικά, αλλά και μοναδικές γεύσεις που συνδυάζουν την παράδοση με την μοντέρνα μαγειρική. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Κάθε Παρασκευή ζωντανή μουσική. Στο 4ο χιλιόμετρο Κομωτινής Κάλχα. Τηλέφωνο για κρατήσεις και παραγγελίες 6981-074-004. Tropical Garden Cafe και Restaurant. Η γευστική σου απόδραση.
8: Αφεντικό, καταστροφή. Χάλασε ο εκτυπωτής και έχουμε πελάτες που περιμένουν εδώ και ώρες να γίνει η δουλειά τους.
9: Και τι το λες εμένα?
8: Σε ποιο να το πω?
9: Στην Print Plus. Για αναλώσιμα εκτυπωτών, μελάνια, τόνερ, χαρτί, σέρβις εκτυπωτών και φωτοτυπικών, καλέστε εμάς. Print Plus. Άμεση εξυπηρέτηση και δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Print Plus. Χρήστου Τσούντα 4. Κομωτινή. Τηλέφωνο 25310-31236. Print Plus. Ό,τι χρειαστείτε, πείτε το σε μας.
10: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 9:30.
11: Μια προσφορά από την επιχείρηση Steel Παρμάκης Αθανάσιος. Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
12: Αντιπρόσωπος Κομωτινής Παρμάκης Αθανάσιος. Σισμάνογλου 24.
13: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.

πίσω στο ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.

Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφετε.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Σώμα σε φόρμα, επιδερμίδα λαμπερή. Στο K-Life υποσχόμαστε αποτελέσματα που εντυπωσιάζουν από την πρώτη κιόλα συνεδρία. Η RF τεχνολογία και η παθητική γυμναστική EMS καταπολεμούν την κυταρίτιδα και τη χαλάρωση, ενώ η αποτρίχωση με λέιζερ τέταρτης γενιάς προσφέρει ανώδυνο αποτέλεσμα ακόμη και στο μαυρισμένο δέρμα. Ανακαλύψτε επίσης τα κορυφαία δερμοκαλλυντικά Μιούρατ και Ήλον για έξτρα φροντίδα. K-Life, Κομωτινή, Δημοκρίτου 5. Τηλέφωνο 25 311 095 95. K-Life. Ομορφιά νέας γενιάς.
1: Σε λίγο η ώρα θα είναι 10.
2: Μία προσφορά από το Discount Market.
3: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Market και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Μελιτζάνες μόνο με 99 λεπτά το κιλό. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Μυρός κοτόπουλου νοπός μόνο με 3,59 το κιλό. Ημί σκληρό τυρί 400 γραμμάρια μόνο με 2,99. Γαλοπούλα καπνιστή 180 γραμμάρια μόνο με 1,29.
4: Discount Market. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνονται.
5: Ρυθμός 103,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
6: Για ποιότητα στον Όλυμπο και τιμές στον Άδη, έχουμε τον Δημητριάδη.
7: Δημητριάδης, ηλεκτρικές μικροσυσκευές,
6: γυαλικά, γλάστρες,
7: είδη κουζίνας και άπειρα είδη για το σπίτι σε τιμές θεϊκές και σταθερά χαμηλές. Και κάθε μήνα προσφορές για έξυπνες νοικοκυρές. Παραφίνι 3 ευρώ. Τρίφυλλο χαρτί υγείας 2,90. Πλαστική καρέκλα 10 ευρώ.
6: Είδη σπιτιού Δημητριάδης.

0: Καλλιάδης.
1: Αγχιάλου 1 5 Κομωτινή.
0: Τηλέφωνα 25 310 31 178
1: και 69 77 64 93 46.
0: Για τιμές στον Άδη
1: τρέχουμε Δημητριάδη.
2: Απόλαυση και νοστιμιά, παράδοση και ποιότητα, χαμόγελα και όμορφη ατμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει ελιά και δυόσμος. Αρώματα που ξυπνούν αναμνήσεις, τραπέζια που γεμίζουν με αγαπημένα πρόσωπα, γεύσεις που σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά. Εκλεκτά κρεατικά, ολόφρεσκα θαλασσινά, μερακλείδικα με ζεδάκια, πλούσιες ποικιλίες. Όλα φτιαγμένα με αγάπη και ποιότητα. Ελιά και δυόσμος. Ανοιχτά κάθε μέρα, εκτός Τετάρτης. Ορφέως 41Β, Κομωτινή. Τηλέφωνο για παράδοση και στο χώρο σας 25 310 27 999. Γεύσεις και αρώματα στην καρδιά της πόλης.
3: Όταν μιλάμε για την απόλυτη τεχνογνωσία, τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό, την άριστη εξυπηρέτηση και την ακρίβεια στη λεπτομέρεια, μιλάμε για Pagios Car Service. Με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις service. Με εξειδίκευση στην ευθυγράμμιση παντός τύπου οχήματος που εξασφαλίζει την προστασία των ελαστικών και την ασφάλεια στο δρόμο. Επίσης, κάρτα καυσαερίων, καθαρισμός back, επισκευή air condition και κυβωτίου ταχυτήτων, ζυγοστάθμιση και τοποθέτηση ελαστικών. Baggios Car Service. Μεραρχία Σερών 40, Κομωτινή. Τηλέφωνο 25 31 0 85 525. Baggios Car Service. Όνομα, εγγύηση.
4: Συνεργείο Bosch Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Συνεργείο επισκευής αντλιών πετρελαίου Μπεκ Τουρμπινών. Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Αναλαμβάνουμε την επισκευή αντλιών πετρελαίου και Μπεκ των εταιριών Bosch, Delphi, Denso, Stanadine, Siemens. Επισκευή τουρμπινών Garrett, Switzer, 3K, Holset. Παρέχουμε διάγνωση παντός τύπου οχημάτων. Αναλαμβάνουμε την αφαίρεση και τοποθέτηση όλων των παραπάνω εξαρτημάτων. Συνεργείο Bosch Diesel Service Παναγιωτίδης και Σία Όμικρον Εψιλον. Διεύθυνση Ιωακίμη Ιωακιμίδη 8. Τηλέφωνα 25 310 25 707 και 69 45 26 84 39.
5: Είδες το σπίτι σου να χτίζεται. Είδες να παίρνει μορφή. Να γίνεται ο χώρος που πάντα ήθελες. Και αυτό έγινε με τα κορυφαία υλικά που χρησιμοποιήθηκαν από τους επαγγελματίες. Όλα από τα οικοδομικά υλικά Κατσικάρης. Ποιοτικά προϊόντα δόμησης σε ανταγωνιστικές τιμές για ιδιώτες και επαγγελματίες. Αλλά και παροχή συμβουλευτικής για ό,τι χρειάζεσαι. Οικοδομικά υλικά Κατσικάρης ΑΕ. Πρώτο χιλιόμετρο Κομωτινής Ξάνθης. Τηλέφωνο 25 31 0 25 724.
6: Να έρθει η μανούλα αγόρι μου να σου πλύνει τα ρούχα.
7: Όλα πλυμμένα είναι, μάνα.
6: Να έρθω να σου τα σιδερώσω.
7: Είναι και σιδερωμένα, όλα κομπλέ.
6: Αχ, βρήκες άλλη να σε φροντίζει. Ποια σε τύλιξε, αγόρι μου.
7: Καλάρωσε ρε μάνα, καθάρισε η λιαχτίδα.
8: 40 χρόνια σας φροντίζουμε όσο κανείς.
7: Στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, Λεωφόρος Ηρώων 8.
8: Καθαρίζουμε χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες, δερμάτινα, καστόρ, σουέτ.
7: Αλλά και σαλόνια και στρώματα.
8: Παραλαβή και παράδοση από τον χώρο σας.
7: Δωρεάν φύλαξη σε ειδικό χώρο για χαλιά, παπλώματα, κουβέρτες.
8: Για καθαρές δουλειές που λάμπουν, στεγνοκαθαριστήρια πλυντήρια χαλιών, ηλιαχτίδα, Λεωφόρος Ηρώων 8. Τηλέφωνο 25 310 24 007.
7: Ηλιαχτίδα.
6: Έχω ένα ταγέρ για καθάρισμα. Δεν πετάγεσαι να το πάρεις, να το πας στην Ηλιαχτίδα.
9: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 10. Μία προσφορά από τα ελαστικά Βουνίδης Κωνσταντίνος.
10: Πάνω στις 4 ρόδες του αυτοκινήτου σου κρίνονται πολλά. Κυρίως η ασφάλεια και η μετακίνησή σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Μεγάλη ποικιλία σε αξιόπιστα ελαστικά υψηλής ποιότητας για γρήγορες και ασφαλείς μετακινήσεις και για κάθε τύπο αυτοκινήτου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Κάνε αποκλειστικά σε εμάς τον ηλεκτρονικό έλεγχο καταχώρησης του οχήματός σου ή τον καθαρισμό των ζαντών σου. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Επίσημος αντιπρόσωπος Continental. Μεραρχία Σερών 52. Καθημερινές έως τις 6 το απόγευμα. Κάθε Σάββατο έως τις 3 το μεσημέρι. Τηλέφωνα 25 310 20 894 και 6980 96 3186. Εμπορία ελαστικών Βουνίδης Κωνσταντίνος. Ύψιστη ασφάλεια και άνεση μετακίνησης.
11: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.
12: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Τζόζεφιν και ακούω non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Και στο σπίτι με μόνη, παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει,

0: 93,1. Περισσότερη μουσική σε λίγο.
1: Με ένα κλικ ενημερώνεσαι για όλα. Επικαιρότητα, πολιτική, οικονομία, τοπικά νέα. Φωνήροδοπης.gr. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον τόπο μας με εγκυρότητα, αξιοπιστία και αμεσότητα. Φωνήροδοπης.gr. Το κορυφαίο ενημερωτικό πόρταλ της Ροδόπης. Κυριαρχεί σε κάθε κλικ.
2: Η πρόταση που αλλάζει τα δεδομένα στην πόλη μας. Στα κλαδιά ενός μαγικού δέντρου φυτρώνει ο πιο μυρωδάτος καφές. Coffee Tree. Μόνο εδώ θα βρείτε τον εσπρέσο της Housebrand αντίκατο στατούρα Τριεστίνα που οφείλει την ξεχωριστή γεύση του στο αργό ψήσιμο με καύση ξύλων. Επίσης, εδώ θα βρείτε υγιεινούς χυμούς φρέσκων φρούτων που σας βοηθούν να βγάλετε τη μέρα και νόστιμα αλμυρά και γλυκά snacks για να σας κρατήσουν, δίνοντάς σας όλη την ενέργεια που χρειάζεστε. Coffee Tree. Παρασίου 31. Τηλέφωνο 2531-0813. Από Δευτέρα έως Κυριακή, από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Απόλαυσε τον καφέ σου όπως ποτέ πριν στο Coffee Tree.
3: Τι τρως ρε εσύ?
4: Δεν βλέπεις?
3: Πίτσα.
4: Το βλέπω. Το μυρίζω και θέλω κι εγώ.
3: Πάρε ένα κομμάτι.
4: Πόρε φίλε. Τι γεύση είναι αυτή.
3: Καλή, ε.
4: Πολύ καλή.
3: Πίτσα καλή πολύ φιλαράκι. Θέλεις κι άλλο κομμάτι?
4: Θέλω το τηλέφωνο να παραγγείλω κι άλλη.
3: 2531-0-25357. Όταν η απόλαυση χτυπάει κόκκινο,
4: η γεύση έχει όνομα.
3: Πίτσα Γκαλίπολη. Απίθανη συνδυασμή σε αλμυρή και γλυκιά πίτσα με χειροποίητο ζυμάρι,
4: λαχταριστά, λαχματζούν και υπέροχες κρέπες.
3: Όλα φτιαγμένα με ολόφρεσκα υλικά και ψημένα σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
4: Πίτσα Γκαλίπολη σε δύο σημεία. Μαυρικίου 5 και Δημοκρατία 48 Κομοτηνή.
3: Delivery καθημερινά στο 2531-0-25357.
2: Αναζητάτε κορυφαία φροντίδα για το όχημά σας? Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του πρατηρίου υγρών καυσίμων Φράγκατζης στην Καρυδιά Κομοτηνής, η ποιότητα συναντά τη τεχνολογία. Δοκιμάστε το πιο σύγχρονο 24ωρο self-service πλυντήριο της περιοχής με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για πλύσιμο που κάνει τη διαφορά. Και όχι μόνο. Διαθέτουμε σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων αλλά και τον καλύτερο καφέ για να τον απολαύσετε ευχάριστα στο χώρο μας ή στη διαδρομή σας. Πρατήριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης, Καρυδιά Κομοτηνής. Τηλέφωνο 25310-32835. Πρατήριο υγρών καυσίμων Φράγκατζης. Άριστη εξυπηρέτηση σε κάθε στάση.
5: Η ασφάλεια μετακίνησης επιβατών, αποσκευών και δεμάτων είναι το βασικό μέλημα του ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Η αξιοπιστία και το όραμά μας να προσαρμοζόμαστε στις απαιτήσεις του επιβατικού κοινού ακολουθώντας τα νέα στάνταρ των υπεραστικών συγκοινωνιών μας φέρνουν στην πρώτη επιλογή για τη μετακίνησή σας. ΚΤΕΛ Νομού Ροδόπης. Κινηθείτε άνετα και με ασφάλεια μαζί μας. Για κρατήσεις εισιτηρίων 2-53-10-22-9-12 και μέσω ίντερνετ στο ktelerodopis.gr. Το δεξί σου χέρι στη δουλειά. Η συντροφιά σου στις καθημερινές μετακινήσεις και τις μακρινές εξερευνήσεις. Το αυτοκίνητό σου έχει επώνυμη εγγύηση γιατί είναι από το Nazar Cars.
2: Με παρουσία στο χώρο του αυτοκινήτου για περισσότερα από 10 χρόνια, σας προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα οχημάτων γιοταχή και επαγγελματικών. Με ανταγωνιστικές χαμηλές τιμές και αξιόπιστες λύσεις. Ανακαλύψτε τις εβδομαδιαίες προσφορές μας.
5: Nazar Cars. Θα μας βρείτε στο νέο ανανεωμένο μας χώρο έκθεσης στην Εθνάρχου Μακαρίου Τέρμα και με νέο κατάστημα στις Σέρες, στο πρώτο χιλιόμετρο Σερών Λευκώνα.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά 9 με 6 και Σάββατο 9 με 3. Τηλέφωνο 6989-93-5085.
5: Nazar Cars. Γράφει, δεν αντιγράφει.
6: Αναζητάς ακρίβεια, ζωντανά χρώματα, επαγγελματική εκτύπωση. Θέλεις εξυπηρέτηση, συνέπεια και εμπειρία? Τότε μία είναι η επιλογή. Ψηφιακό φωτοτυπικό εργαστήριο Μανώλη Σακαλή. Εκτυπώσεις, σκαναρίσματα, βιβλιοδεσίες και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για να έχεις ένα άψογο αποτέλεσμα. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονα μηχανήματα και τεχνογνωσία, αναλαμβάνουμε ακόμα και την πιο απαιτητική εργασία. Ψηφιακό φωτοτυπικό κέντρο Μανώλη Σακαλή. Αντωνίου Παπαδήμα 25. Τηλέφωνο 25310-25747. Ποιότητα που δεν αντιγράφεται.
7: Ρυθμιστείτε. Η ώρα είναι 10:30. Μια προσφορά από την ταβέρνα για φαγάκι.
8: Πάμε για ψαράκι.
9: Πάμε για ουζάκι.
8: Πάμε για φαγάκι με όλο το παρεάκι.
9: Για φαγάκι. Ψάρι που σπαρταράει και ολόφρεσκα θαλασσινά για μερακλίδες.
8: Ακόμη ποικιλία σε κρεατικά στα κάρβουνα και special ορεκτικά και δροσερές σαλάτες.
9: Κάτω από το δέντρο, στη δροσιά και τα κάρβουνα να παίρνουν φωτιά και να προσφέρουν απόλαυση.
8: Για φαγάκι, τούντζα 6 και Ευρυπίδου. Τηλέφωνο 25 31 10 57 47.
9: Για φαγάκι. Πάμε για τα καλύτερα.
7: Οι επιτυχίες συνεχίζονται χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Ρυθμός 103,1.
10: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

εγώ είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ακούμε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: Ρυθμός 103,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Ρυθμός 103,1. Μόνο επιτυχίες.
1: Κρύψα το αίμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

παίζει δυνατά. Παίζει τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ρυθμός 103,1. Ακούστε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

όνειρά σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, ακούς μόνο ένα ραδιόφωνο. Ρυθμός 103,1. Ακούγεται παντού.

Ρυθμός 103,1. Όταν προσπαθείτε να μας αντιγράψετε, το παίρνουμε πάνω μας. Ρυθμός 103,1. Δεν αντιγράφεται.

Το ρυθμό της καρδιάς σου. Ρυθμός 103,1. Εδώ το λόγο έχουν μόνο τα τραγούδια.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.